0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τα στάδια που περνάει το αυτό, ναι, ανάλογα με την ηλικία του.
2: Έχει στάδια.
1: Από 10 λέει έως 15 είναι λέει σαν τη μαϊμού. Ζει, παίζει με την μπανάνα του κτλ.
3: Σωστό.
1: Από τα 16 λέει έως τα 20 είναι σαν την καμιλοπάρδαλη.
3: Δηλαδή.
1: Τρώει όλα τα λουλουδάκια. Από 21 έως 30.
3: Τι γίνεται εκεί μέσα?
1: Είναι γήπας.
3: Ό,τι προλάβει και ό,τι. Σωστό.
1: Ναι, σωστό. Ωραία. Από τα 41 έως τα 50.
3: Κόλαση.
1: Είναι σαν το παπαγάλο. Πιο πολύ λέει, μιλάει παρατρώει. Μέχρι τα 60.
3: Μάλιστα.
1: Είναι λέει σαν το λύκο.
3: Δηλαδή.
1: Κυνηγάει την κοκκινοσκουφίτσα, αλλά τρώει τη γιαγιά.
3: Θα σου πω κάτι. Έχω την εντύπωση στην ηλικία αυτή ότι είναι τα ανάποδα. Κυνηγάει τη γιαγιά και τρώει την κοκκινοσκουφίτσα.
1: Γύρω στα 70 τώρα πάμε. Είναι λέει σαν το τζιτζίκι.
3: Δηλαδή.
1: Όλο τραγουδάει και δεν τρώει. Και τελειώνουμε από τα 80 και πέρα. Είναι λέει σαν τον κόνδωρα.
3: Δηλαδή.
1: Πόνος από εδώ, πόνος από εκεί, πόνος παραπέρα.
3: Προσέξτε, αν είστε πάνω από 80 και νιώσεις ότι δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις, έχεις πεθάνει.
2: Ωραία, μπράβο, τα στολίσαμε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ. Athens DJ.
5: Life is simple.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε η κοντέσα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Αχ,
1: εύκολο. Σε παρακαλώ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι, παιδιά, τώρα με την.
2: Αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι, Μάγδα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κοντίστρες και κομμωτρίες. Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου, Μάγδα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πού είσαι τώρα τέτοια ώρα?
2: Στη δουλειά.
1: Πού? Στη δουλειά. Μάλιστα. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τον Ιβάν.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Και μου λέει να τη ευχηθείτε, λέει, για τα γενεθλιά τη, χρόνια πολλά, και να τη πείτε, λέει, ότι έχει τα μεγαλύτερα, boobs, λέει, που έχει δει.
3: Ωραία εκπομπή.
4: Εντάξει, άμα.
1: Εγώ.
3: Μεταφέρει ωραία μηνύματα.
1: Τι να κάνω, άμα.
3: Ναι, ναι, αυτό.
4: Παρά τη και τι μου
1: λέει. Να ρωτήσω το νούμερο.
3: Όχι. Είναι προσωπικά δεδομένα.
1: Εντάξει, Μάγδα. Τα μάθαμε όλοι. Όλη η Ελλάδα έμαθα ότι η Μάγδα έχει.
4: Μπράβο, Μάγδα.
1: Εντάξει, Μάγδα μου. Όλα καλά.
2: Όλα καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, γεια.
3: Άντε, τα χαίρετε. Ωραία εκπομπή, μπράβο. Μα η οικογενειακή κατά τα άλλα, τα παιδάκια πάνε σχολείο τώρα.
1: Σιγά τώρα να εξηγεί ο πατέρας την ταμπούμπς.
3: Για να δούμε πόσο το εξηγήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
6: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε
2: γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στη βάλκα. Κάνουν χλαμ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω, ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτανε με στη βάλκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μάλιστα, calm down. Για καλμάρα, την παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Τι γιατί έγινε?
1: Υπάρχει ένα βίντεο που την τζαντίσανε μία. Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις. Μία γυναίκα έγινε viral αφού καταγράφτηκε να φουσκώνει ένα τελείως ξεφούσκωτο λάστιχο αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το στόμα της. Εντάξει, δεν ήξερε. Η ίδια γονάτισε δίπλα στο όχημα, φυσώντας αέρα στη βαλβίδα, επιμένοντας ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Μαζευτήκαν άντρες. Λέγανε, κορίτσι μου, δεν γίνεται αυτό. Αυτό είτε με τρόμα, είτε πρέπει να πας σε ένα βενζινάδικο να σου βάλει το μηχάνημα. Όχι, λέει, να χτυπήσεις, θα κάνεις κάτι τίποτα. Ίδια του λέει, να σας πω κάτι, τόσο καιρό ρουφάω, καιρός να φυσήξω. Α, το διέλο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Okay, let's do it.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουνε δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
1: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, δεν ξέρει.
3: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και βεβαίως, αν νομίζατε ότι τα ανταγωνιστικά αθλήματα έχουν φτάσει στα όρια τους, δεν.
2: Τι.
1: Λοιπόν, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητας σπέρματος έρχεται. Μην γελάτε, δεν ξέρετε τι είναι.
3: Ναι.
1: Έρχεται τον επόμενο μήνα στο Σαν Φραντζίσκο. Το τουρνουά θα περιλαμβάνει δείγματα από 128 άνδρες, καθένας από τους οποίους θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος, οι οποίοι θα αναμετρηθούν σε μια μικροσκοπική πίστα αγώνων. Ο νικητής του οποίου το σπέρμα θα τερματίσει πρώτο σε κινητικότητα,
3: ναι,
1: ξέρεις, θα εισπράξει το εξαψήφιο 100.000 ευρώ.
3: Α, δεν είναι και λίγα.
1: Είναι δυνατόν. Εδώ κάνεις άλλες μαλακίες και δεν παίρνεις λεφτά. Θα κάνεις μία καλή. Οι διαγωνιζόμενοι δεν χρειάζεται να παρίστανται αυτοπροσώπως. Κάθε επιλεγμένος αθλητής λαμβάνει ένα kit για την παροχή δείγματος στο σπίτι.
2: Α, θα το κάνω σπίτι για να το στείλω.
1: Και το στέλνεις. Εκεί οι επιστήμονες απομονώνουν τα σπερματοζωάρια και τα τοποθετούν σε μία πίστα. Ισχυρά μικροσκόπια θα μεταδίδουν τη δράση ζωντανά online, θεατές, και σε γιγαντοοθόνες στο Σαν Φραντζίσκο με στατιστικά σε πραγματικό χρόνο.
3: Και drone.
2: Θέλω να πάρω μέρος.
1: Δεν αυτό. Καταρχήν μπορεί να μεταδίδει. Ο μοναδικός που θα μπορούσε να μεταδώσει αυτόν τον αγώνα είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Τα μάμ
1: είναι τουρκικά.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Παιδιά, στο τσάκ το πέφτει, ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, ένας άντρας στην Ταϊλάνδη.
2: Ταϊλάνδη, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Πούλησε τα αυτά. Αυτά τα στρογγυλά.
3: Τα στρογγυλά που έχουμε εμείς οι άντρες.
1: Ναι. Του, τα δικά του.
2: Τα testicles.
1: Yes.
2: Τα πούλησε.
3: Τα πούλησε, yes.
1: Ναι, για δύο.
2: Τα πούλησε ή τα νίκιασε.
1: Τα πούλησε, Μιχάλη, για 2,7 εκατομμύρια δολάρια για να τροποποιήσει, λέει, το αυτοκίνητό του. Ναι. Τα δικά του, λέει, ήταν, λέει, μεγάλου μεγέθους, οπότε...
2: Ήταν σπάνια.
1: Ναι, ναι. Και ανέβηκε και η τιμή.
2: Σωστό.
4: Πώς?
2: Φαμπερζέ. Έλα.
1: Και έγινε όλο αυτό, Μιχάλη, και έτσι κατάφερε να τροποποιήσει το αμάξι του, που ήταν πολύ έτσι ιδιαίτερο αμάξι.
3: Α, το αμάξι του, εντάξει.
1: Ναι.
2: Ναι.
3: Αυτό, αλλά... Όλα, δηλαδή και τα δύο, τα όλα δηλαδή ή μέρα.
2: Πού να ξέρω, να εγκυρίεσαι.
1: Όλα.
3: Α, όλο, πώς είναι.
2: Τι όλα, δύο είναι, δεν είναι όλα.
4: Πόσα.
3: Ενώ ρε παιδί μου, όπως είναι, δηλαδή δεν έκανε νύχτα.
2: Και τα πούλησε.
1: Και τα πούλησε, λέει, γιατί είχε, λέει, ασυνήθιστο, λέει, μεγάλο μέγεθος.
3: Α, ναι.
1: Έτσι λέει εδώ.
2: Και μετά, τώρα που θα τους γράφει όλους.
3: Αυτό είναι η σημασία. Αυτό.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ. And he goes.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω εγώ κάτι ιδιαίτερο. Το From Mars είναι ένα από τα μεγαλύτερα online φαρμακεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πραγματοποίησε νέα μεγάλη έρευνα παγκοσμίως για το μέσο μέγεθος ανδρικού οργάνου. Καθώς στοιχεία που υπάρχουν στα Google, στην Google από 86 χώρες δημιούργησε τη σχετική λίστα.
2: Okay.
1: Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Εκουαδόρ. Πού είναι άλλο?
3: Εκουαδόρ.
1: Το Εκουαδόρ με 17,6 πόντους. Εντάξει, δεν είναι και κάτι. Εντάξει, δεν είπα ότι δεν είναι, αλλά ναι. Ενώ ακολουθεί το Καμερούν με σχεδόν ένα πόντο διαφορά, 16,6.
2: Okay.
1: Από εκεί πέρα ακολουθεί με μικρή διαφορά η Βολιβία, το Σουδάν και η Αϊτή.
2: Okay.
3: Από εκεί να πάμε.
1: Όσον αφορά την Ελλάδα, η χώρα βρίσκεται στο δεύτερο μισό της λίστας με τη συγκεκριμένα με τη θέση 64 με 13,3 πόντους.
2: 64!
3: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Εντάξτε, παιδιά. Καταρχήν, εγώ πρέπει να φύγω για Εκουαδόρ.
2: Ναι, ναι, εγώ οπωσδήποτε. Εκεί να μείνεις.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Ιρίδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 άθες DJ. Μου χάρη στους όπλους από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ιρίδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ωνά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Όλα καλά.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
3: Η Αναστασία.
1: Τι ώρα κοιμήθηκες χτες?
3: 10:30, όπως πάντα.
1: Πώς το έκανες αυτό, βάλε. Ρε κόρηση μου, μέχρι τις 8:30 έχει ήλιο έξω, έχει μέρα. Πώς το λέω, πες μου το κόλπο, να σου πω κάτι, το πετύχω και εγώ και δεν το πετυχαίνω, γιατί κοιμάμαι 12:30 και ξυπνάω 5:00 και 5:30, δεν μπορώ. Τι κάνεις?
3: Είμαι εργαζόμενη μητέρα δύο παιδιών και 10:30 είναι πολύ.
1: Που θα πει ότι τα παιδιά από τις 9 κοιμούνται.
3: 9:15 σίγουρα.
1: Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μάλιστα, μια χαρά, σας ακούω υγιέστατη. Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
2: Όπα.
3: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
2: Όπα.
3: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
2: Όπα.
3: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
2: Εντάξει, παιδιά, συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκε σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
3: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μισό λεπτό. Κράτα αυτό γιατί ήθελε. Τελικά βρέθηκε, παιδιά.
2: Ποιο?
1: Το ψάχναμε γιατί νομίζαμε ότι τον είχαμε εδώ.
3: Α, ναι.
1: Βρέθηκε άνδρας με το μικρότερο πέος στον κόσμο. Εγώ νόμιζα ότι τον είχαμε εδώ στο στούντιο.
2: Έλα, ποιος είναι?
1: Ο Μάικλ Φίλιπς, τον λένε και Μάικλ, είναι δυνατόν. Ένας 30χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα μίλησε δημόσια για την εμπειρία της ζωής του με μια σπάνια ιατρική κατάσταση, έχοντας το μικρότερο μέγεθος 0,91 πόντο. Τίποτα. Αναφέρθηκε στις συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει και τα λοιπά, με την αυτοπεποίθησή του και όλα αυτά. Ο ίδιος είπε ότι κατά καιρούς είχε κάνει κάποιες σχέσεις με γυναίκες, αλλά αυτά που άκουγε για το αυτό του, ναι, τον έκανα να χάσει την αυτοπεποίθησή του. Είχε ακούσει να τον λένε στραγάλι, αρακά, μπάμια, χαντρούλα, κουμπί και μικρό τσίπ.
3: Το σοδούλι.
1: Ναι. Τώρα ο στόχος του βεβαίως είναι να αυξήσει το μέγεθος. Τουλάχιστον να το διπλασιάσει. Δύο πόντι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά.
4: Ρε
3: παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου. 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα βρούμε. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10. Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
15: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
18: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
17: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσιλικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Good morning, Michael.
0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρεις, είναι το μοναδικό όνομα που αρχίζει από Ωμέγα.
4: Γιατί τι είναι, Ωμέγα?
1: Ωμέγας Αλέξανδρος. Σήμερα από το πρωί, παιδιά, δακρύζει το μάτι μου. Λες να είμαι θαύμα?
4: Χριστέ μου, τι χιούμορ.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σοφία, ποιος πίνει μαρτίνι κουνημένο και όχι ανακατεμένο?
2: Μαρτίνι, δεν ξέρω παιδιά.
1: Οποιωμένος,
2: πάμε
1: το James Bond. Τι είπες, ξανά.
2: Ο James Bond.
1: Ο James Bond.
3: Μωρέ, μπράβο.
1: Μαριλένα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
2: Ένα από όλα, από όλα.
1: Ο Μωυσής δεν πήρε τίποτα, ο Νόε τα πήρε.
3: Ο Νόε, ρε παιδιά.
1: Ο Μωυσής πήγε να κάνει κομπίνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άστο. Κώστα, έχεις κερδίσει 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
4: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
5: Are you ready?
6: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, η παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας και η παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Κρατά την ανάσα το πλανήτη σε αναμονή των νέων ειρηνευτικών προσπαθειών στη Μέση Ανατολή. Οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, αλλά δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία, λέει το Ιράν. Αγκάθι παραμένει το ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ένα μεγάλο μέρος του αμερικανικού οπλοστασίου εξαντλήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, γράφει σε ρεπορτάζ της Washington Post. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν περισσότερους από 200 πυράβλους. Από την πλευρά του, το Ιράν φαίνεται να ανακάμπτει στρατιωτικά νωρίτερα από το αναμενόμενο. Έχει επανέλθει μέρος της παραγωγής drones, ενώ το πυραυλικό του οπλοστάσιο παραμένει ισχυρό. Στα δικά μας τώρα, σήμερα θα συζητηθεί στη Βουλή η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής για τις

0: παράνομες παρακολουθήσεις. Απορρίφθηκαν χθες από τη Βουλή προτάσεις αντιπολίτευσης για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλό ρίζικο. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Στόχος μας είναι η εξουσία μόνη μας χωρίς συνεργασίες, δήλωσε ο αρχηγός του. Και δεν τελειώσαμε. Την άλλη Τρίτη έχουμε τις ανακοινώσεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ στις 29 Μαΐου ακούγεται πως θα κάνει ανακοινώσεις και ο Αντώνης Σαμαράς. Σε τρεις περιοχές της Κρήτης κινούνται οι αστυνομικές αρχές για την εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, καθώς και σε παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠΕ. Αποφυλακίστηκε χτες με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Στη σκηνή των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων στις 25 Μαΐου αναμένεται να βρεθούν μετά από 5 χρόνια οι BTS. Το διάσημο κορεατικό συγκρότημα είναι υποψήφιο σε τρεις κατηγορίες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Άστατος με συννεφιές και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Θερμοκρασία 26 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Τι σημαίνει?
7: Πάλι σακάκι φοράς.
6: Το καλοκαιρινό. Καλοκαιρινό.
7: Και χθες σακάκι, σήμερα σακάκι.
6: Έχω
7: πολύ επίσημα πράγματα.
6: Συναντήσεις. Έλα, το έχουμε δουλειά. Ναι. Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Άρη μου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα νεφώσει με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Χριστέ μου. Η θερμοκρασία στους 25 Κελσίου νεφώσει με τοπικές βροχές και η Θεσσαλονίκη στους 24. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 17, Κηφισιά 14, Πειραιάς 17, Θεσσαλονίκη 19, Μονακό 18, Λονδίνο 15, Ρώμη 16. Παρίσι 13, Κύπρος 19, Μαδρίτη 16, Κάιρο 19, Ντουμπάι 29, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber.
7: 69-31-952-952.
6: Ωραία, πάει και αυτό. Και, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες μέρες στην εβδομάδα που να προσέξετε κάποια πράγματα.
7: Εντάξει. Πάει.
6: Επίσης θα σας πω σε ποια παραλία θα πάτε. Θα σας αρέσει πάρα πολύ για το καλοκαίρι.
7: Ναι, ναι.
6: Επίσης, τα τελευταία πολύ μιλάτε.

0: Upside down, boy, you tell me. Παρακαλώ, πώς είναι η κίνηση?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει η λεωφόρος Κηφισού από το Περιστέρι ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Η λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνοδος η λεωφόρου Φιλής στο Καματερό. Αλλά και η Βασιλός Κωνσταντίνου.
0: Μάστε.
1: Λοιπόν, και τέλος, η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη ως τον Καρέα.
0: Πολύ ωραία.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952.
0: Ωραία, τι κάνατε χθες?
1: Χθες κέρναγα συνέχεια κόσμο.
0: Α, ναι, έχεις τη γιορτή σου.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή... κέρναγες έξω ή σπίτι?
1: Και έξω και σπίτι και παντού. Δεν σταματήσανε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είπα εγώ να μου πούνε χρόνια πολλά. Δεν είπα. Δεν θέλανε τώρα. Δεν με αφήσανε σε ησυχία.
0: Ωραία, ωραία. Εσύ?
2: Εγώ, Μιχάλη, μου ήμουν καλά μέχρι που δεν ήμουνα και έφτασα στα επίγοντα.
0: Γιατί σε πήρα τηλέφωνο αυτό. Προσέξτε, χθες το πρωί δεν μας έδειξε στο σβέρκο πίσω τη Βεντούζη. Τι του είπα χθες, τι είναι αυτές οι αειδίες που έκανε? Λοιπόν, για πες μας.
2: Δεν είναι από αυτές τις αειδίες, σε παρακαλώ. Ήταν ο αφιένας μου, πόναγε.
0: Ναι.
2: Και πήγα στα επίγοντα στο νοσοκομείο.
0: Επίγοντα. Παλιόγριες. Λοιπόν.
1: Τελικά.
0: Και τι έγινε, Γκρίεντζα?
2: Μιχάλη μου, ένεση κανονικά στο κοπό.
1: Ναι,
2: στο κοπό. Μου λέει άλλη σκύψε. Λέω, καλά, τι λες?
0: Α, πες, πρώτη φορά είναι.
1: Βρε, Μιχάλη.
2: Είναι και 7 και 10. Ντροπή, εκπομπή δεν έχει.
0: Με συγχωρείτε, να κάνεις ένεση.
2: Σκύβεις.
0: Σωστό, δεν είπα κάτι κακό.
2: Είχα πάρα πολύ καιρό να το κάνω, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, σου έλειψε. Τελικά,
2: τελικά ήταν θαυματουργία αυτή η ένεση τη κυρία αυτή.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι, ρε παιδί, αλλά.
2: Αυγενικό.
0: Αυγενικό.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι θα πει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυγενικό, το νι με τι γράφεται?
2: Με γιώτα.
0: Τέλειο, σωστά. Εσύ τι έχει? Όχι, το κλείσαμε. Εσύ?
3: Για φαγητό είχα πάει.
0: Πού, δηλαδή έξω, τα παίρνει ή ρε
3: σπίτι? Ήταν, ναι, γιορτή κορή.
0: Ανέρεσε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
3: Ναι.
0: Πότε θα την ξαναβγάλεις την κόρη σου έξω?
3: Τώρα, όποτε την ξαναδώ.
0: Okay. Εντάξει, εγώ δουλειά. Επέστρεψα σπίτι. Μεσημέρο απόγευμα.
1: Ναι.
0: Έφαγα φασολάκια.
1: Μαυρομάτικα?
0: Όχι.
1: Τι, απλά?
0: Τα φρέσκα τα λεγόμενα.
1: Α, μπράβο, τι, κόκκινα?
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Ποτέ.
1: Τι τρώει τα φασολάκια?
0: Τίποτα, έτσι.
1: Απλά βραστά.
0: Λίγο, ναι, λιγάκι λαδάκι, λιγάκι σκορδάκι, αλατάκι και φύγε.
1: Αμπελοφάστουλα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τα.
1: Σαν.
0: Δεν είναι τα.
1: Όχι. Όχι.
0: Τα φρέσκα. Τα λεπτά. Φρέσκα, δεν λέγονται αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά.
1: Βγήκαν αυτά.
0: Βεβαίω.
2: Έχουν βγει. Έχει ειδική παραγγελία.
0: Ναι. Το ίδιο έφαγα και το βράδυ. Έφαγα μόνο αυτά τα δύο μπολάκια.
1: Πώς τα έφτιαξε αυτά, γιατί αυτά πρέπει να τα καθαρίσεις καλά να μην έχουν κλωστές.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά της, είναι ξένη.
2: Είναι ξένη, δεν είναι τώρα.
0: Βαζίζου,
2: βουδαβίζου.
1: Το κυρία.
2: Το κυρία.
0: Και διαμέσως έσκισα ένα...
2: Παγωτό.
0: Όχι. Ένα γιαούρτι 2%.
2: Εντάξει, μιλάμε.
0: Και 2 λίτρα νερό. Σηκωνόμουν σαν τις γριές.
2: Μην το ξανακάνεις αυτό, ρε Μιχάλη. Το τρομάξαμε με το γιαούρτι. Ζηλέψαμε.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Breakfast
4: ready. Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Καλημέρα.
7: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
8: Είσαι κούκλο.
9: Good morning, Michael.

0: Ordinary, Παρασκευή σήμερα και έχει και γενέθλια. Τρελό συνδυασμό. Πάρα πολύ ωραία. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ιδιαίτερα έξυπνα άτομα. Είστε κατά κάποιο τρόπο τελειομανείς και συχνά είστε σκληροί με τον εαυτό σας και κατ' επέκταση με τους άλλους. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
1: Ο Εμίλιος, η Εμιλία, ο Κόδρος και η Κόδρα.
0: Να πάμε στη Μύκονο να της πούμε και αυτήν χρόνια πολλά, της Εμίλη.
1: Ναι, σωστά, βέβαια, να πάμε.
0: Σαν σήμερα δεν υπάρχει πια. Γεννήθηκε ο Σάρας Ναβούρ, Γάλλος αρμενικής καταγωγής τραγουδιστής. Τεράστιος. Μόρισεϊ, 67 ετών. Σήμερα γενέθλια. Άγγλος τραγουδιστής των Σμιτς. Νόμι Κάμπελ, 56 ετών σήμερα. Μοδέλο. Νόβακ Τζόκοβιτς, 39 ετών. Σέρβος τενίστας. Θεωρείται από τους σπουδαιότερους τενίστες όλων των εποχών. Σαν σήμερα, το 1965, οι Beatles νούμερο 1 στην Αμερική με το Ticket to Ride τραγούδι. Σας σήμερα, 1971, οι Rolling Stones κυκλοφορούν το άλμπουμ Sticky Fingers. 1993, σας σήμερα, το συγκρότημα των Ace of Base, νούμερο 1 στην Αγγλία με το All That She Wants. Επίσης, σας σήμερα, 1996, το πρώτο Mission Impossible από τον Tom Cruise κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους. Four Tops, χωρίς κανένα λόγο. Reach out, I'll be there.

0: Bobby the 719, παρακαλώ, συγκεντρωθείτε, διότι σας έχω ένα εκπληκτικό νέο φαγόσιμο. Ετοιμάζεις μπάρμπεκιου και ψάχνεις κάτι που θα κάνει διαφορά. Λοιπόν, στα Lidl σε περιμένει η μοσχαρίσια Tomahawk. Η εκλεκτή κοπή που θα κλέψει την παράσταση και θα ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις του κρέατος. Με την εγγύηση βεβαίως ποιότητας στον Lidl, ετοιμάσου για ένα γεύμα γεμάτο απόλαυση. Lidl, γιατί σου αξίζει. Tomahawk, μωρέ. Tomahawk. Ξέρεις ποιο είναι το όνειρό μου? Να έρθεις σπίτι μου. Να ψήσω εγώ την Tomahawk. Medium rare. Να την δαγκώσεις την Tomahawk από τη μια μεριά. Και εγώ από την άλλη. Και θα τραβάει ο ένας την άλλη. Και θα τρέχουμε και θα γαυγίζουμε στα σοκάκια της Κάλης.
1: Τι ωραία!
0: Και θα γαυγίζουν και τα άλλα σκυλιά.
1: Όνειρο ζωής.
0: Αυτό θέλω να κάνω. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Μπράβο. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. Για να τσεκάρω, είναι και Παρασκευή 7:23. Ξύπνη, ρώτησε του.
1: Τι έγινε, ξύπνησε!
0: Για λάτε παρακαλώ να τσεκάρουμε. Τηλεφωνήστε μου τώρα να δώσετε τι κατάσταση είστε. 2-10-61-46-9-9-7. Πολύ ωραία. Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις. Αν τις προσπαθείς, αν τις απαντήσεις σωστά, okay, θα κερδίσεις και ένα γεύμα για δύο άτομα. Θα πας στο Νέο Κόσμο, στη Στρούγκα. Έτσι λέγεται η ταβέρνα, μεσογειακή γεύση. Δημήτρης Χωματάς, υπογραφή του σεφ. Έχει πολλά. Έχει αρνίσια, παϊτάκια, φιλέτο, βούτυ, προβατίνας. Έχει μπλακ άγγους, έχει ριμπάι, έχει στριπ λόιν. Δεν πάντα έχει. Έχει και προφιτερόν με πλούσια σοκολάτα και έχει και παγωτό καϊμάκι και έχει και ραβανί. Έτσι, για να δω ποιος είναι εκεί, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος?
2: Μανώλης.
0: Πού είσαι, Μανώλη?
2: Είμαι Χαϊδάρη μαζί με την κόρη μου την Ελισάβετ και την Πασχολείο.
0: Α, καλημέρα, Αλεξάνδρα, τι κάνεις?
2: Ελισάβετ.
0: Ελισάβετ, παιδιά, άκουσα Αλεξάνδρα, συγγνώμη. Δεν έχω ξυπνήσει εγώ, μάλλον. Οκ. Θες μου κάτι, παρακαλώ, ποιο είναι το αντίθετο της πρόσθεσης?
1: Το βρήκε, λέει. Το βρήκε, το αφαίρεσε.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Η Ελισάβετ.
0: Α, γεια σου, Ελισάβετ.
3: Γεια σου.
0: Μπράβο. Σε ποιο πέλαγος βρίσκεται η Μύκονος?
1: Αιγαίο.
0: Σας ακούω, ρε. Συνεργάζεται πατέρας και κόρη, βεβαίως. Δεν μου λες κάτι? Πόσα πόδια έχουν 23 κότες?
1: Όπα.
0: Έλα. Δεν ακούω, παιδιά. Πες μου τον αριθμό.
3: 46.
0: Γελάει το κορίτσι.
1: Καλή συνεργασία.
0: Ωραία, θα πάρεις την κόρη και την πας στη Στρούγκα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Καλημέρα.

0: μας νοιάζει ότι ο καιρός θα είναι λίγο βροχερός. Δεν πειράζει, είναι Παρασκευή. Και βεβαίως λέω να σας δώσω προσκλήσεις για θέατρο. Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά. Το καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά ανοίγει τις πόρτες του και σας προσκαλεί σε ένα ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνησης. Ένα μωρό για τρεις της Κολίνς Εγώ. Τι σημαίνει όταν τρεις ορκισμένοι εργένητες βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με ένα γλυκύτατο μωρό? Τι σημαίνει? Πρωταγωνιστούν Διονύσης Αζαράκης, Ζήσης Δρούμπος, Χαρισιώτης, μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Γενικά να ξέρετε, προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις.
1: Για την Κυριακή, Μιχάλη μου, συγγνώμη, σε διορθώνω. Στις 9.
0: Δεν το διορθώνω, δεν το είπα. Απλώς το έχετε γράψει λάθος. Anyway. Λοιπόν, είναι για την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Σωστά.
0: Στις 9 το βράδυ. Και είναι και πρεμιέρα. Σε παρακαλώ. Οι νικητές θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Αν θέλετε, πάμε, μου στείλετε στο Viber τώρα μήνυμα.
2: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψει τη λέξη θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου. Το Θέατρο Αθηνά, Δεριχνή 10 στην Αθήνα. Άλλη μία το Viber.
2: 6931-952-952.
0: Σάββατο 24 Μαΐου, 9 το βράδυ, πρεμιέρα. Το Ένα Μωρό για Τρεις. Μου γράψει θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου. Οι νικητές θα ενημερωθούν με το Viber.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
9: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
8: Μα δεν το έχεις κόψει.
9: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
13: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Δεν φαίνεται ομοφιλία. 7 και 41. Εντάξει, ο καιρός δεν είναι για να λέμε τέτοια, αλλά εντάξει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Για την απόλυτη λοιπόν αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, μπορείτε να επιλέξετε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Okay. Είναι ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες. Όπως μυτούλα, χυλάκια, αυτιά, ουλές. Με μια μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pavla pharmacies. 741, έχουμε τηλεφωνήματα. Breakfast FM, μην πέτα. Θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον σήμερα, γιατί δεν ξέρω, γιόρταζε χθες και το ξεχάσατε. Ή έχετε καμία επέτειο, ό,τι θέλετε, μου τηλεφωνείτε τώρα. Εδώ, 2-10-61-46-997. Ένα μικρό όνομα θέλουμε, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε. Όλο αυτό μπορείτε να το κάνετε και μέσα από το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Τι έχουμε εδώ, γενέθλια. Ωραία.
2: Hello.
0: Καλημέρα, Δέσποινα, τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχεις γενέθλια σήμερα, ε?
2: Ναι. Α.

0: 95,2 μάθεις DJ. Μου βγάλεις τα ουσόπλες από το ραδιόφωνο. Ο άντρας, ο Λευτέρης μου λέει: πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, τη Δέσποινα, να της πεις χρόνια πολλά και να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι. Το Λευτέρη.
1: Ωραία, τι ευχάριστη έκπληξη.
0: Το Λευτέρη να ευχαριστήσεις, μην ξεχάσεις, ε.
1: Ναι, θα τον ευχαριστήσω.
0: Με το γνωστό τρόπο να τον ευχαριστήσει το βράδυ.
1: Θα σας πω συνέχεια.
0: Οκ, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σου μέρα.
0: Bye, bye.
2: Τι γλυκούλα.
3: Ναι.
2: Μα τι οικογενειακή εκπομπή είναι αυτή.
0: Μόνο αυτό, τι να κάνω.
2: Ανατριχιάζω.
0: Στελινή.
3: Στελινή, ωραίο όνομα.
0: Στελινή. Το τονίζεις το νι. Τι πάει?
2: Ξαναδοκιμάζουμε τη γραμμή, κάτι δεν κάνει.
0: Να. Έχει υγρασία έξω.
3: Ναι, έβρεξε και λίγο.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Αυτές οι οπτικές είναι στην Ελλάδα.
3: Δεν είναι διάβροχες.
0: Δεν πιάνει.
2: Δεν κάνει και τίποτα.
0: Τίποτα δεν κάνει. Μαμά Μαρία και μπαμπά, πήρωνα, δεν πιάνει, δεν χτυπάει. Δεν πάω κάνω κάτι.
2: Δεν μπορούμε.
0: All right.

0: Terry Sims, David Guetta, Tones and I, Gone, Gone, Gone. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα, αλάτε, έρχονται και τα ζώδια σε λίγο. Τι έχουμε εδώ? Μάλιστα. Αραβωνιάσματα. Αραβωνιάσματα και τέτοια.
1: Α, ωραία. Είσαι καλός αυτά.
2: Παρακαλώ.
0: Έλα, αραβωνιάρη, τι κάνεις?
2: Τι να κάνω, μια χαρά. Να, στους δρόμους.
0: Στους δρόμους. Τι κάνεις, ρε Κωνσταντίνε, στον δρόμο?
2: Πάω τα μαξιά σέρβις.
0: Α, καταρχήν. Happy birthday. Μαθαίνουμε ότι έχει τα γενέθλιά σου. 95,2 αν θες DJ, μα βγάλει Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η αραβωνιαστική σου, η Χάρης μου λέει: σε παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο τον αραβωνιαστικό μου, τον Κωνσταντίνο, όπου σε ένα χρόνο από τώρα θα παντρευτούμε.
1: Όπα!
0: Στο λέω, μην το ξεχάσεις εσύ, εντάξει.
2: Ακριβώς, ένα χρόνο. Δεν το ξεχνάω γιατί είναι τα γενέθλιά μου. Γι' αυτό τα έβαλα, μην.
0: Ναι, ωραία. Άρα λοιπόν θα παντρευτείς όταν θα έχεις και γενέθλια.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Έτσι λοιπόν, εντάξει, δεν θα καταλάβεις ότι παντρεύεσαι, θα γιορτάσεις για τα γενέθλιά σου. Αυτό είναι καλό.
2: Εννοείται.
0: Έτσι
2: μπορεί. 2-1.
0: Και θέλω, λέει, να τον προετοιμάσετε. Τι να σου κάνω να σε προετοιμάσω?
1: Τι θα γίνει δηλαδή?
0: Να πάρα παντρευτείς.
2: Ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω εγώ τι θα κάνεις.
2: Bachelor. Από τώρα.
0: Το bachelor, το bachelor θα το κάνεις μία εβδομάδα πριν. Μην το κάνεις κανένα δύο μέρες πριν, γιατί δεν θα έχεις συνέλθει. Ξέρω τι θα κάνεις.
1: Όπα.
2: Εννοείται.
0: Θα σέρνεσαι.
1: Μάθε από τον έμπειρο.
3: Έμπειρος, έμπειρος.
2: Άσε που θα πάω και αγρίνιο. Θα γίνει αγρίνιο ο γάμος, οπότε έχω και. Θα είναι εκτός έδρα.
0: Στο αγρίνιο.
2: Δεν μπορώ να το κάνω μία-δύο μέρες πριν, γιατί θα είμαι εκεί.
0: Μα και αυτό σου λέω. Λοιπόν, οκ. Οργάνωσε το. Χρόνια πολλά για σήμερα.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλά,
3: Στέφανα. Γεια.
1: Καλά, κούλου.
0: Για πάμε στο επόμενο.
1: Είσαι όμως οικογενειακή εκπομπή.
0: Ξέρω. Τι έχει τώρα, τι πέσαμε σε μουσικές τώρα?
1: Ναι, κάτι γίνεται από αυτό. Διάβασε το καλά. Είναι μουσικός κάτι.
0: Σωτηρία.
4: Ναι.
0: Τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
4: Καλημέρα, καλά.
0: Ωραία, πάρα πολύ. Από το ραδιόφωνο. 95,2 αν θες DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Συγγνώμη που σε ενοχλώ, αλλά.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Ωραία. Η Λιλή και η Όλγα που είναι υπερήφανες για σένα, οι φίλες σου, μου λένε: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε τις και πες της στη Σωτηρία ότι έχει το σπάνιο χάρισμα να μετατρέπει όσα νιώθει σε μουσική και να κάνει τους άλλους να το νιώθουν. Σήμερα στη συναυλία της να το απολαύσει, να το ζήσει και να λάμψει.
4: Ευχαριστώ πάρα λοιπόν, πολύ.
0: Τι περαιτέρω τραγουδά. Πού θα τραγουδήσεις, για πες τα μόλις όλα.
4: Παίζω στο Γιάννη το Μουσικό Θέατρο.
0: Ναι.
4: Κλασική μουσική. Ναι, ναι, ναι. Μιχάλη, σε περιμένω.
0: Σοβαρολογείς?
3: Είναι σοπράνο και σοπράνο.
0: Τι είσαι, ρωτάνε το σοπράνο και τέτοια?
4: Όχι, όχι, όχι, δεν τραγουδάω, παίζω κλασική κιθάρα.
1: Κλασική κιθάρα. Μήπως την έχει εκεί και την κιθάρα?
3: Να γαντζήσει λίγο, να παίξει λίγο η κοπέλα, να μας παίξει ένα τραγούδι.
1: Ναι, να μας παίξει ένα τραγούδι, αλλά έχει την κιθάρα εκεί.
3: Ποιο.
0: Άκου, τι ώρα θα ξεκινήσει σήμερα?
4: 9, σήμερα το βράδυ
3: στις 9.
1: Νωρίς είναι, μια χαρά.
4: Καλά είναι, μετά θα κάτσουμε να πιούμε ποτό. Πάρα πολύ.
0: Ωραία. Αν θέλεις, παίξε μου αυτό. Αυτό.
4: Γάμο τα βασανά μου. Θα το τέσσερα.
0: Θα το τραγουδήσεις αυτό?
4: Βέβαια. Από εδώ δεν έχουμε και παραγγελίες.
0: Αυτό σας έλειπε. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
4: Ευχαριστώ πολύ,
3: φιλάκια
4: πολλά.
3: Μιχάλη, τα αγαπάμε.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: 95,2 αν θες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η Έλενα μου λέει: πάρ' την τηλέφωνο και πες. Αν θες, είσαι ο καλύτερος άνθρωπος και μην αφήνεις κανένα να το εκμεταλλευτεί αυτό. Σ' αγαπώ, θα σε δω στη δουλειά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι δουλειά είναι, Ανθή μου?
6: Είμαστε σε διαγνωστικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
6: Και είμαι υπεύθυνη εκπαιδεύσεων. Άστα, Μιχάλη μου, άστα.
0: Τι να κάνω, πρέπει να τις εκπαιδεύσει. Μην έρθω εδώ πέρα και να μου κάνουν έννοιες και μου την κάνουν στο αυτί. Πρέπει να ξέρουμε.
6: Ακριβώς αυτό πάμε να αποφύγουμε.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Looking for a substitution, παρακαλώ, τα ζώδια.
1: Κριός. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας και να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας. 7. Ταύρος. Εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και παρακολουθήστε αυτά που λέγονται και γίνονται στο περιβάλλον σας. 9. Δίδυμοι. Είναι απαραίτητο να βελτιώσετε τη διάθεση και τη θέση σας απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. 7. Καρκίνος. Δυναμικά και ευχάριστα τελειώνει για σας αυτή η εβδομάδα, καθώς σας δημιουργεί νέες προοπτικές. 10. Λέων. Φροντίστε περισσότερο την ψυχική και τη σωματική σας υγεία. 7. Παρθένος. Κορυφώνονται οι εξελίξεις στον τομέα των επαγγελματικών. 8. Ζυγός. Η περίοδος αυτή είναι καθοριστική για την εξέλιξη μιας επαγγελματικής, οικογενειακής ή και οικονομικής υπόθεσης. 9. Σκορπιός. Έχετε αρκετές μετακινήσεις και επαφές με χρήσιμους ανθρώπους. 10. Τοξότης. Αξιοποιήστε τις επαγγελματικές σας γνωριμίες για να πραγματοποιήσετε τις επιδιώξεις σας. 9. Εγώκερος. Ξεχασμένες υποθέσεις ενεργοποιούνται ξανά. Βάλτε τα πράγματα στη θέση τους. 8. Υδροχός. Παρόλο που ο Μάιος σας έχει φανεί δύσκολος μέχρι τώρα, έρχεται μια σημαντική βοήθεια. 9. Και τέλος, Ιχθύες. Μελετήστε τις λεπτομέρειες προκειμένου να κατασταλάξετε στα μελλοντικά σας σχέδια. 8.
2: Γεια σας.
1: Και τέλος, Ιχθύες. Μελετήστε τις λεπτομέρειες προκειμένου να κατασταλάξετε στα μελλοντικά σας σχέδια. 8.
2: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από Εταιρεία Μετρήσεων Ακροαματικότητας των Ραδιοφώνων, τη

0: 92 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
11: Flex.
10: Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
13: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
14: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
15: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
17: Ο 95,2 Athens DJ και η Spendos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms.
18: Hello.
19: Apple. Anyone
18: there?

0: Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις. Backrooms. Η νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτο σε avant-premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Villa Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα βρεθεί στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη. Στη Βουλή σήμερα θα συζητηθεί η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα βρεθούν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές για τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Εκτός φυλακής από σήμερα, ο καταδικασμένος αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Δεν κάθεται ήσυχος ο Μικ Τζάγκερ. Λίγο μετά την ολοκλήρωση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, ο Rockstar ταξίδεψε στην Ιταλία για να λάβει μέρος στα γυρίσματα μιας δραματικής ταινίας μαζί με την Dakota Johnson. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: Άστατος με συννεφιές και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Θερμοκρασίως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
1: DJ! Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Σήμερα Παρασκευή, 6 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σας. Βεβαίως, να σας υπενθυμίσω ότι έχει έρθει η στιγμή για το Καλά Στέφανα με το Viber Dating και μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσετε 25.000 ευρώ για το γάμο των ονείρων σας. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram, στο Viber Dating, του Viber, και να ενημερωθείτε πλήρως. Ουσιαστικά θα πρέπει να φτιάξετε ένα βίντεο, εσείς και αυτός, ή αυτός και εσείς, όπως θέλετε. Και αυτό θα περάσει από Κριτική Επιτροπή. Ανοιχτές συμμετοχές μέχρι και 21 Ιουνίου, οκ. Οι νικητές θα ανακοινωθούν έως τις 2 Ιουλίου του 2026. Μπείτε λοιπόν στο Viber Dating, στο Instagram του Viber, και ενημερωθείτε πλήρως. Για να δω τι λέει η Αττικιωδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από Αττικιωδό. Αυτή την ώρα έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10 με 15 λεπτά από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως την Κηφισίας και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.
0: Πολύ ωραία. Άλλα.
2: Να πούμε ότι έχουμε τροχαίο στην Κατεχάκη και υπάρχει πολλή κίνηση από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Κίνηση έχει λεωφόρος Φυλής στο Καματερό, τα δύο ρεύματα του Κηφισίου όπως τα ξέρουμε κάθε μέρα. Και τέλος, οι υπόλοιποι δρόμοι είναι σχετικά καλοί.
0: Πολύ ωραία.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Είστε η καλύτερη ομάδα του ραδιοφώνου.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2.

0: 8 και 10. Ωραία. Γιατί λέω την ώρα, τι με νοιάζει.
1: Ωραία, είναι.
0: Για να του αγχώσω. Λοιπόν, δεν θα σα αγχώσω, κορίτσια. Για ακούστε, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, υποθετικά, Παρασκευή είναι. Είναι ανάλαφρα τα πράγματα. Και εκεί που είναι Παρασκευή και τι ωραία κτλ. Ξαφνικά εμφανίζει μπροστά σου, κορίτσι μου, ένα τζίνι.
1: Τζίνι!
0: Και σα ζητάει να πει: πες μου τρεις χάρες που θα σα πραγματοποιήσω επί τόπου. Εγώ δεν θέλω να μου πεις και τις τρεις. Θέλω να μου πεις την πρώτη χάρη που θα ζητούσες από ένα τζίνι.
1: Το τρίβουμε το τζίνι.
0: Όχι, βγαίνει μόνο του.
1: Μόνο του βγαίνει.
0: Το αν μη θες να πω. Πω από ότι μου ήρθανε δύο βιβλία από Ατάκιος. Δεν πάτε καλά. Λοιπόν, κορίτσια, στα πλαίσια των συνομιλιών μας, των καθημερινών, αν εμφανιζόταν μπροστά σας ξαφνικά ένα τζίνι. Wow! Ποια ήταν η πρώτη από τις τρεις, η πρώτη από τις τρεις χάρες που θα του ζητάγατε, οκ? Okay? Περιμένω τις απαντήσεις σας, παρακαλώ, στο τηλέφωνο, αν θέλετε, 210-6146-997. Αλλά και στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Μην ξεχνάτε ότι και φωνητικές απαντήσεις μπορείτε να μου στείλετε στο Viber για να ακουστεί και η φωνούλα σου. Άλλη μια το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Και βέβαια, όσο θα γίνει και σήμερα κλήρωση, κάποια από εσάς, από εσάς που θα στείλετε τις απαντήσεις σας, θα κερδίσει δωρεάν τον καθαρισμό και την φύλαξη των χαλιών από την Ανατόλια, που είναι το πρώτο όνομα στα χαλιά. Θα έρθουμε, θα τα καθαρίσουμε, όχι εκεί, στις εγκαταστάσεις μας. Και μάλιστα τα χαλιά καθαρίζονται με ποιοτικά και υποαλλεργικά υλικά, με διαφορετική διαδικασία ανάλογα με τον τύπο του χαλιού. Αν μου δώσει κουρέλα, κουρελού, θα σου βάλω την κουρελού.
1: Ναι,
0: λοιπόν, τα φυλάσσουμε ασφαλισμένα κτλ. Και θα επιστρέψουμε όποτε εσύ μου το ζητήσεις. Okay. Μία το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Αν ξαφνικά, κορίτσια, έσκαγε ένα τζίνι μπροστά σας και σας ζήταγε να του πείτε τρεις χάρες που θα σας έκανε. Ποια είναι η πρώτη. Περιμένω τις απαντήσεις.

0: για τα κορίτσια είναι αν εμφανιζόταν ξαφνικά μπροστά σε ένα τζίνι, ποια ήταν η πρώτη χάρη από τις τρεις που θα του ζητάγατε.
1: Οκ, και έχουμε απαντήσεις.
0: Για την ερώτηση για τον τζίνι, θα ήθελα να εξαφανίσει τη μάνατζέρ μου και να της δώσει και ηρεμιστικά χάπια, λέει η Βίκη.
2: Α, πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει. Good morning. Να κερδίσω τον τζόκερ, λέει η Κατερίνα.
2: Α, να το κερδίσω.
0: Okay. Να εξαφανιστώ από κάποιους ανθρώπους, λέει η Βαλεντίνα. Mm-hmm. Πολλά λεφτά, Μιχάλη μου. Τι άλλο, λέει η Κική. Βεβαίως, τι άλλο. Τίποτα άλλο. Χρήματα, τι άλλο, λέει η Διονυσία επίσης. Καλημέρα. Ευχή μου θα ήταν να, έχουμε όλοι, να έχουν όλοι υγεία, μάλιστα, Κωνσταντίνα. Ρε Κωνσταντίνα, κάτι προσωπικό για όλο τον κόσμο. Τι σε νοιάζει για όλο τον κόσμο.
2: Ναι.
0: Κατάλαβα να πω.
2: Ναι.
0: Τι είναι, αυτή θα πάει για πολιτικό.
2: Οι
0: πολιτικοί λένε τέτοια ψέματα.
2: Πολλά νέα κόμματα βγήκανε.
0: Τι λες?
2: Πολλά νέα κόμματα βγήκανε. Βγήκε ένα άλλο.
0: Εσείς θα κάνουν ένα γκάλο. Πείτε μας καμιά ιδέα για κανένα κόμμα.
2: Βέβαια, και την ονομασία.
0: Μιλάμε για τίτλο.
2: Ναι.
0: Θα το κάνουμε. Να μας χαρίσει υγεία, λέει η Κατερίνα, βεβαίως. Να, ένα σημαντικό. Η Ελένη. Να τρώω και να μην παχαίνω, φυσικά.
2: Φανταστικό.
0: Η χαρά μου λέει καλημέρα, Μιχάλη. Υγεία θέλω. Ωραία. Καλημέρα σε όλους. Πριν ένα χρόνο έχασα τη μαμά. Θέλω να μου την επιστρέψει, λέει η Μαρία. Στην επιστρέψει για πάντα ή για λίγο. Το Viber
2: 69 31 952 952.

0: Love. Προσπαθώ να καταλάβω εδώ. Μάλιστα, έχει πέσει πολύ χρήμα. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη. Να γυρίσει όλο τον κόσμο και προφανώς να μην δουλεύω, λέει η Ευγενία.
1: Α, okay.
0: Εντάξει. Mm-hmm. Θα βαρεθείς όμως. Καλημέρα. Η πρώτη μου ευχή θα ήταν να μου δώσει απεριόριστα δωρεάν εισιτήρια για όλα τα μέσα, λέει η Δέσποινα.
1: Ωραία, σημαντικό.
0: Καλημέρα Μιχάλη. Να ξαναμπω στο νούμερο 38 του Ζάρα για πάντα, λέει η Στέλλα.
1: Καλή επιτυχία.
0: Το 38 είναι κανονικό, τι είναι.
1: Εντάξει, κανονικό είναι, ναι.
0: Εγώ, στα, ναι, εγώ είμαι στο 36. Όχι, στο τζιν, ρε παιδί μου.
1: Στο τζιν, ναι.
0: Okay. Ή και 34, ανάλογα.
1: Ναι, 34 είναι πολύ αδυνατό.
0: Εντάξει, 36.
1: 36,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Τι άλλο. Α, επειδή η υγεία είναι το παν, θα ζήταγα αυτό και μόνο. Αλλά αν μπορούσα να ζητήσω για κάτι άλλο, θα ήταν ένα ταξίδι στο εξωτερικό κάθε χρόνο, λέει η Βίκη.
1: Yeah.
0: Μάλιστα. Καλημέρα. Θεωρώ πως το τζίνι καλύπτει μόνο ευχές σε υλικά αγαθά. Οπότε θα ζητούσα ένα δωμάτιο φουλ με ράβδους χρυσού. Όπως τα παραμύθια, λέει η Χριστίνα.
1: Φανταστικό. Έμα.
0: Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, παιδιά, 10 εκατομμύρια. Μετά όλα θα φτιάξουν, λέει η Μαρία. Okay.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Θα ζητούσα υγεία με ωραία ταξίδια για εμένα και τους αγαπημένους μου, λέει η Σοφία. Καλημέρα, λέει, υγεία, ψυχική ηρεμία και το Τζόκερ. Ώστε να ζω μόνο για να ταξιδεύω, λέει η Τζορτζίνα. Είσαστε του ταξιδίου,
1: ναι. Ναι, μας αρέσει.
0: Okay. Καλημέρα, ομαδάρα. Εννοείται ότι η πρώτη μου ευχή θα ήταν να γνωρίσω τον Μιχάλη, λέει η Ρούλα.
2: Α. 6-9.
0: 6-9-3-2.

0: έχουμε και φωνητικές απαντήσεις.
1: Βεβαίως, ξεκινάω με τη Βάσο.
2: Καλημέρα, Μιχάλη. Λοιπόν, 1 εκατομμύριο ευρώ, for sure. Τι άλλο. Και λίγα σου λέω. Άντε, καλημέρα.
0: Άλλο.
1: Η Δανάη.
3: Καλημέρα. Επειδή το σκέφτομαι πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι είναι μία ευχή να κάνει εμένα τζίνι και να κάνω μετά ό,τι θέλω. Καλημέρα σας.
0: Σωστά. Καλημέρα σε όλους. Λέει, να μην με νευριάζει ο άντρας μου, λέει η Ελισάβδ. Καλημέρα, Μιχάλη μου. Θα ζητούσα σωματική και ψυχική υγεία σε όσους αγαπώ. Τίποτα παραπάνω, λέει η Γαλήνη. Καλημέρα, ευκολάκι. Να μου πληρώσει όλες μου τις ευχές. Να μου εκπληρώσει όλες μου τις ευχές, Γιάννα. Μάλιστα. Έχουμε άλλα φωνητικά.
1: Η Μάρθα.
4: Καλημέρα, ομάδα. Να εξαφανιστούν όλα τα προβλήματα από μπροστά μου. Χωρίς κόλπα όμως, έτσι το τζίνι.
0: Έχεις άλλο.
1: Ναι, ναι, και η Αναστασία.
5: Η πρώτη που θα ζήταγα ήταν να γινόμουν πάλι 25.
0: Και η Τζέννη λέει να γίνω ξανά 20 ετών. Καλημέρα, παιδιά. Η ευχή μου θα ήταν να αποκτήσουμε και ένα παιδάκι με τον σύντροφό μου, λέει η Νίκη. Ωραία. Αν και η Νίκη, μάμα του δώσει το μάνιουαλ πώς λειτουργεί, θα το κάνει.
6: Ναι, ναι, είμαι σίγουρη κι εγώ.
0: Θύμισα του πώς γίνεται αυτό. Καλημέρα στην παρέα. Να τρώω και να μην παχαίνω, λέει η Γαλήνη. Σε καταλαβαίνουμε. Να μην αφήσει, μάλλον να με αφήσει ένα νησί να κάνω διακοπές για 10 μέρες χωρίς το λάπτοπ, μου λέει η Μαρίνα. Η Κωνσταντίνα λέει καλημέρα. Να χάσω τα περιτά κιλά. Okay. Και πού είναι η νικήτρια, η οποία είναι η Ρόζα. Ρόζα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να τι έχεις γράψει. Καλημέρα. Λέει, θα ζήταγα ένα πορτοφόλι το οποίο να το φορτίζω όταν πέφτω για ύπνο και να ξυπνάω, λέει, να είναι γεμάτο λεφτά, ώστε να μην χρειαστεί να ξυπνάω πρωί για δουλειά. Βέβαια, αν δεν ξύπναγα το πρωί, πώς θα σε άκουγα κάθε μέρα. Εν μέρει θα βρίσκαμε έναν τρόπο. Εντάξει, Ρόζα.
7: Κάτι θα βρίσκαμε, δεν γίνεται.
0: Δεν πειράζει. Καλά, θα συναντηθούμε έτσι κι αλλιώς, γιατί θέλω να σου πάρω τα χαλιά και θα στα ξαναφέρω μετά.
1: Ο ίδιος έρχεται.
7: Μιχάλη, να σου πω ότι σήμερα έχω και γενέθλια.
0: Έλα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου να περάσουν. Είσαι τυχερή, είδες, κέρδισες ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο από την Ανατόλια, οκ. Okay?
7: Ήταν η καλύτερη μέρα ever.
0: Thank you. Oh, wow, oh, wow, oh, η Kylie Minogue, I should be so lucky. Ανέβηκε στο Netflix το ντοκιμαντέρ.
1: Αλλιά.
0: Σε αυτό το στούντιο που τραγούδαγε, ήμουνα εκεί. Anyway, δείτε το.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Κοιτάξτε. Δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
8: Ναι. Από πού παράγγελνουμε, coach?
7: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
9: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
21: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: πολύ ωραία. Λοιπόν, να θυμίσω ότι αν θέλετε να παίξετε στη μάχη των φίλων, στείλτε μας μήνυμα στο Viber. Η μάχη των φίλων έρχεται μετά τις 9.
1: 6931-952-952.
0: Γράψτε μου μόνο το μικρό σας όνομα και αν κληρωθείτε θα σας τηλεφωνήσουμε. Okay? Επίσης, αν είσαι έως και 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και με 3 εργαζόμενους επίσης τουλάχιστον, μπορείς να συμμετέχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 του Stelios Foundation. Βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στέλιου Χατζιωάννου, ο οποίος ήδη έχει αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις στο παρελθόν, όπως Σύνομπο, Φέρι Χόπερ και άλλα. Ο διαγωνισμός αυτός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι και τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθρο 300.000 ευρώ. Okay. Μπορείτε να μπείτε στο stelliosfoundation.gr. Okay. Εσύ μην μπείς, δεν.
1: Τι είμαι, Χάρη.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Δεν έχω λόγο, λες, ε. Εντάξει, δεν θα το κάνω.
0: Άλλο. Λοιπόν, επειδή με κοίταγες και χάζευες, ότι τα έλεγα.
1: Ναι. Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω τη λίστα, τη μαγική που ανακαλύψαμε εμείς τα κορίτσια.
2: Λίστα, παιδιά.
0: Παρακαλώ, λίστα, ναι.
1: Είναι τα 6 ψέματα που λέτε εσείς οι άντρες για το αυτό.
2: Για το αυτό,
1: για ποιο? Το αυτό.
0: Ποιο αυτό?
2: Α, για το.
1: Αυτό.
3: Α, κάτω.
0: Α, το κάτω.
1: Ναι.
0: Σιγά, μην μας έλεγε τίποτα σοβαρό. Για λέγε.
1: Σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό.
0: Για πες μας τα ψέματα που νομίζετε εσείς ότι λέμε.
1: Ναι, λοιπόν, ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Δεν δυσαρεστήθηκε ποτέ καμία μαζί του.
0: Εννοείται.
2: Ναι, καμία, ποτέ.
0: Σε παρακαλώ.
2: Αλήθεια, τσεκ.
0: Τσεκ. Το έχουμε, άλλο.
1: Συνεχίζω.
0: Δεν είναι ψέμα, δηλαδή.
1: Ναι. Συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω μετρήσει ποτέ.
2: Αλήθεια, τσεκ.
0: Ε, όχι, εντάξει.
2: Μικρή.
0: Αναδεκαετίες.
2: Μικρή. Το ίδιο είναι, δεν αλλάζει αυτό.
0: Όχι, βέβαια.
2: Ε, βέβαια, το ίδιο είναι.
1: Όχι, παίρνει, boy.
2: Μετά τα 25, όχι.
1: Αλήθεια, σταματάει.
0: Και πιο ύστερα μπορεί να στρίβει λίγο, είτε αριστερά είτε δεξιά.
2: Ή να πέσει.
0: Ωδε. Αυτά εσύ, δικά σου θέματα.
2: Υπάρχουν χάπια, μην αγχώνεσαι, ξέρω.
0: Χάπια.
2: Βέβαια. Τώρα έχει βγει ένα καινούριο.
1: Για ευθυγράμμιση.
2: Είναι ένα καινούριο εκεί.
0: Μάλιστα, δεν με νοιάζει.
2: Το έχω δοκιμάσει.
0: Το έχεις δοκιμάσει?
2: Ναι, γιατί ήμουνα στο πείραμα.
0: Α, έπαιρνες λεφτά.
1: Ντροπή. Συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω φωτογραφίσει ποτέ.
0: Σωστό αυτό.
2: Όχι.
1: Ναι.
0: Εγώ όχι.
2: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Όχι.
1: Ούτε μία φορά.
0: Έχεις κάτσει και έχεις φωτογραφίσει το.
2: Μα δεν σου στέλνουν στο Instagram συνέχεια.
0: Ναι, αλλά δεν μου στέλνει το δικό μου, το δικό τους μου στέλνουν. Έλα, με τρελαίνεις.
2: Σου στέλνουν το δικό τους και
0: μου έχεις στείλει εσύ το δικό σου. Παιδιά.
1: Παιδιά, ντροπή.
0: Ντροπή.
1: Ντροπή,
2: ρε παιδιά, κλείσε την εκπομπή.
1: Ναι. Συνεχίζω.
0: Θα στο στείλω. Με AI.
2: Με AI θα είναι αλουνούρες η Μιχάλη.
0: Παρακαλώ.
1: Να έχει καλή ανάλυση τουλάχιστον.
2: Πάντως τα κορίτσια που ακούνε τώρα ξέρουν πόσα dick pic έχουν λάβει.
0: Το έχω ακούσει αυτό, αν είναι δυνατόν. Ποιος άντρας το κάνει αυτό?
1: Δεν θέλουμε να τα βλέπουμε.
0: Και καλά κάνετε.
1: Κρατήστε τα.
2: Υπάρχει και μότο, send dick pic, send dick pic.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Δεν το έχουν δει πολλές, αν και θα ήθελαν.
2: Το έχουν δει.
0: Λέει αυτός.
1: Ναι, ψέματα.
0: Ψέματα.
2: Υπάρχει φως.
1: Υπάρχει φως. Είναι πάντα σε ετοιμότητα.
2: Πάντα.
1: Ναι, σιγά.
0: Ναι, αν είναι η πρώτη φορά που σε βλέπω, ναι. Αν είναι η δεύτερη, τρίτη, δεν θα είναι.
1: Όχι. Δεν θα είναι.
2: Το βοηθάμε μετά.
3: Είναι για άλλη.
1: Ναι,
2: το βοηθάμε.
1: Μα πώς?
2: Υπάρχουν τρόποι.
0: Τι έχει φαγωθεί, μέσα στα χάπια είσαι, ρε.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τεράστιο.
2: Τροπέσκο, κλείς την εκπομπή.
1: Εγώ τα λέω,
0: εγώ δεν αισθάνομαι κάτι.
2: No comment.

0: Ναι, και του ίδιου γυμνή μαζί σου. Μάλιστα. Και έχω και ένα θέμα όπου μπορείς να βγεις γυμνή. Υπάρχει μια παραλία που θα σας κάνει να βρείτε το άλλο σας μισό, λέει εδώ. Η φήμη λέει για την πιο χαρακτηριστική παραλία της Κέρκυρας, με εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς που εισχωρούν στα νερά του Ιωνίου, κάνει το γύρο του κόσμου. Αποτελεί δημοφιλή προορισμό. Εγώ δεν την ξέρω.
1: Ποια είναι?
0: Δεν είναι αυτό με το καράβι.
1: Α, ποια?
0: Σε απόσταση 36 χιλιόμετρων από το κέντρο της Κέρκυρας θα συναντήσετε ένα εντυπωσιακό τοπίο, το οποίο θα σας μεταφέρει σε μέρη εξωτικά. Ο λόγος για την παραλία Κανάλ Νταμούρ.
2: Α, ναι, είναι γνωστή, Μιχάλη μου. Είναι γνωστή, καλά.
0: Εγώ δεν την ξέρω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Η γνωστή και ως παραλία της αγάπης στο Σιδάρι, στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού. Κανάλ Νταμούρ. Σύμφωνα με το μύθο, όποιο ζευγάρι κολυμπήσει μαζί στο κανάλι του έρωτα θα είναι για πάντα μαζί, ενώ όποιος είναι μόνος και καταφέρει να κολυμπήσει μέχρι την άκρη του θα βρει τον έρωτα της ζωής του.
1: Α, τι ωραία να πάνε.
0: Επιπλέον τα νερά, λόγω αυξημένης περιεκτικότητας σε αποθέματα αργύλου, θεωρούνται αποτοξινωτικά και ευεργετικά για τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Α, να πάμε να αποτοξινωθούμε.
0: Θα πάω μόνος μου. Θα φορέσω και τα ακουστικά μου και θα βάλω αυτό.

0: Aznavour.
1: She, αυτή.
0: Σας έχω κάποια νέα, θα συνεχίσω σε αυτό το γλυκό.
2: Είσαι πολύ γλυκό σήμερα, μπράβο.
0: Έγινε και αυτό. Ένα δάχτυλο στον προκτό έσωσε τη ζωή ενός ασθενούς.
2: Μπράβο, ωραία.
0: Είμαστε στο ίδιο mood.
2: Ωραία είδηση.
0: Ο άνδρας από το Queens της Νέας Υόρκης παρουσίασε τάση λιποθυμίας αργά το βράδυ, επιστρέφοντας σπίτι του, εισήχθη στα επίγοντα με ρυθμό 30 παλμών το λεπτό. Τίποτα. Δεν θα σβήσει. Δεδομένου ότι δεν είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων, έπρεπε να διενεργηθεί μια σειρά από εξετάσεις. Τότε ο γιατρός του προχώρησε σε μια προσδόκητη κίνηση. Η New York Post έγραψε πως ο γιατρός φόρεσε το χειρουργείο του γάντι, έβαλε το δάχτυλο στον προκτό του, ντάνγκ, σώζοντάς του τη ζωή.
3: Μπράβο, συνήλθε.
0: Ναι, βεβαίως. Οπότε, αν καμιά φορά επειδή σε κουράζει το βράδυ αυτό, πάρε με ένα τηλέφωνο, θα έρθω.
2: Όχι, δεν θέλω.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
2: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
1: Λόρδα είναι η πείνα.
2: Ας πούμε κοντέτα.
1: Όχι ρε εσύ, η lady. Λέδι, η lady.
3: Σε
1: παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Η Άννα Φρανκ.
3: Το αγόρι, παιδιά, τώρα με την
2: αυτό είναι ακριβώς τα αλήθεια.
1: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται έστω.
4: Ανακαλύψετε. Attica. You

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
5: Έφτασε ξανά.
4: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
5: Σκορ στη Λειψία.
4: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
5: Επί δύο.
6: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
11: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεχίσει οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ουράνιο και στενά του Ορμούς, τα δύο αγκάθια. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Χαμηλή προσέλευση στη χθεσινή εκδήλωση, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Και δεν τελειώσαμε, την άλλη Τρίτη έχουμε τις ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ στις 29 Μαΐου αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις και ο Αντώνης Σαμαράς. Ένα μεγάλο μέρος του αμερικανικού οπλοστασίου εξαντλήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, γράφει σε ρεπορτάζ της Washington Post. Η Κριστίνα Αγγιλέρα και ο Will Smith ανακοινώθηκε πως θα συμμετάσχουν στη μεγάλη συναυλία που θα δοθεί για τα 250 χρόνια της ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συναυλία θα διαρκέσει 6 ώρες με δωρεάν εισιτήριο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.

0: Αθήνα, ο καιρό.
1: Συνευχές και τοπικές βροχές από το μεσημέρι με ως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ! Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Dreams. Καλημέρα σας. Σήμερα Παρασκευή, η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ξεκινήσει τον Ιούνιο. Ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Και σε αυτήν την τεράστια γιορτή, η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με την FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026 ως επίσημος υποστηρικτής για Ελλάδα και Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στίχημαν και η FIFA ενώνουν τους δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ στο Κατάρ. Στίχημαν λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2026, 21+, παίξε υπεύθυνα. Οκ, 9 και 6 λεπτά να δούμε. Ναι, να πάμε αντίκειο εδώ. Έρχομαι σε 3 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από Αττικιωδό. Αυτή την ώρα έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 με 20 λεπτά από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και 10 με 15 στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Thank you. Γεια σας. Άλλο.
2: Να πούμε ότι έχουμε ποτηλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από την Αττική Οδό έως το Περιστέρι λόγω 2 τροχαίων. Κίνηση έχει η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, η άνοδος της Βασιλεός Κωνσταντίνου αλλά και η κάθοδος της Σαρδιτού. Και τέλος η παραλιακή προς Πειραιά από τον Άλυμα ως το λιμάνι.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Ο Μάρος Χατζηδάκης δεν είναι μαζί μας αυτή τη Δευτέρα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος καλέ?
3: Είμαι η Κατερίνα. Σας ακούω κάθε πρωί.
0: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Μα το κοιτάξει αυτό κάποια στιγμή να πας να κάνεις ένα τεστ.
3: Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχεις χιούμορ, οπότε μια χαρά.
0: Για πάμε με τα καλά μου ελληνικά. Τι χρώμα βγάζει ένα κόκκινο στυλό?
3: Κόκκινο.
0: Κόκκινο, μια χαρά. Σε παρακαλώ.
5: Μα τι χρώμα βγάζει το κόκκινο σκυλό?
0: Έχουμε κάνει και πιο ηλίθιες ερωτήσεις και έχουν χάσει.
6: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Και ο Χιούγκελ, ο οποίος επιστρέφει, έρχεται μάλλον. Ο 95,2 Athens DJ τον υποδέχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στον Βύρονα. Τεράστιο θα γίνει. Μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριο σας τώρα HugelAthens.com. HugelAthens.com. Okay. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Τεράστια υψηλών προδιαγραφών παραγωγή. Και ο Χιούγκελ βέβαια στην Αθήνα για ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows της χρονιάς. HugelAthens.com. Ο Χιούγκελ στην Αθήνα, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Yeah. Ωραία, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να σου πω κάποια έτσι facts για τον εγώ καιρό.
3: Facts.
0: Για μένα.
3: Για να δούμε.
0: Έλα, θα με βρίζει τώρα, θα λέει
2: διάφορα. Κοίτα να δεις, ορισμένα δεν σου περνούν καν από το μυαλό, ούτε εσένα τον ίδιο.
0: Ναι. Για λέει.
2: Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάω. Θέλει να ξέρει τα πάντα για να μην πιάνεται αδιάβαστο.
0: Εννοείται.
2: Το έχουμε καταλάβει.
0: Μα είναι δυνατόν.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Συνεχίζω. Είναι ευγενικός μέχρι ο άλλος να αρχίσει να γίνεται ενοχλητικός.
0: Ο άλλος.
2: Ναι.
0: Μετά τέλος.
2: Δεν είναι.
0: Ευγενείται. Τράβαστο. Το ξέρω.
2: Συνεχίζω. Τρίτον. Είναι party animal.
3: Πολύ. Πού τον βρίσκει σε ένα κλαμπ.
0: Μόνο αν παίζω. Αν δεν παίζω και πάω σε κλαμπ, βαριέμαι. Άλλο.
2: Λοιπόν, και αυτό είναι πολύ αληθινό που θα διαβάσω. Το τέταρτο. Πολλές φορές θα ήθελε να πει σε κάποιον απλά σκάσε.
3: Ναι. Το κρατάει μέσα του, δεν του βγαίνει πολλές φορές.
2: Το λέει κιόλας, το έχουμε ακούσει καμιά φορά. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Αλλιώς δεν διορθώνεστε.
2: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Τον φοβούνται και κατά βάθος του αρέσει.
0: Όχι. Αυτό όχι. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει.
2: Ναι.
0: Αν και ναι.
2: Λοιπόν. Παραμένει ψύχρεμος και στις πιο κουλές καταστάσεις.
3: Είναι πολύ ψύχρεμος.
0: Εννοείται.
2: Ναι. Έχεις ψυχραιμία. Μπράβο, Μιχάλη.
0: Μέχρι που να αρχίσω να αναποδογυρίζω τα τραπέζια.
2: Ναι. Λοιπόν, 7ο, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Όταν ερωτεύεται, γλυκαίνει.
3: Πολύ. Γίνεται ζουζουνιάρη.
2: Αλήθεια.
3: Δεν καταλαβαίνεις πόσο. Αρκουδάκι.
2: Teddy bear.
3: Πάντα.
0: Θα πάμε στο άλλο πιο πάνω που λέει είναι έτοιμος να σου πει σκάστε.
2: Λοιπόν, συνεχίζω. Μπορεί τη μία στιγμή να σε ανεβάσει στα ουράνια και την άλλη να σε γκρεμοτσακίσει.
0: Βέβαια. Για να ξανανεύει στα ουράνια. Αν δεν τσακιστείς δεν ανεβαίνεις.
2: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα αυτό, Μιχάλη, είναι τέλειο. Θέλει, λέει, να έχει άψογη εμφάνιση.
3: Πολύ.
2: Κάθε μέρα μου έρχεσαι κουκλάκι, σέλιος. Ναι. Λοιπόν, συνήθως, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό που θα πω τώρα. Έχουν, λέει, εγώκεροι πολύ ωραίες γάμπες.
3: Α, βέβαια.
0: Όντως.
3: Τις έχουμε δει, σκληναρίκο.
2: Τις γυμνάζει.
0: Δεν αφήνει ούτε μία καλή κουβέντα να σκάσει για μένα. Πάντα θα πει τη μαλακή. Έλα τώρα.
3: Ναι, ειδικά όταν φοράει ψιλοτάκουνα, δεν καταλαβαίνεις πώς.
0: Όχι, θα πω ψιλοτάκουνα. Το πόδι μου είναι perfect. Σε παρακαλώ.
3: Βέβαια.
0: Ούτε ποντίκια και αυτά.
3: Τίποτα.
0: Άγαλμα.
2: Σμιλεμένα πράγματα.
0: Παρακαλώ. Έλα, έχει άλλο τώρα.
2: Ένα τελευταίο. Ασχέτως αν δεν το δείχνουν, τους αρέσουν οι αγκαλίτσες και τα φυλάκια.
3: Πολύ.
0: Όπαπα. Άντε από εκεί. Η Γαλλίδα είναι. Έλα εδώ, σταμάτησε το μυαλό μου.
3: Η Μάνη.
0: Από το λιμάνι. Just lay down.

0: Η Money Don't Be So Shy να πω, επειδή χθες οριστικοποιήθηκε. Καλά, θα υπάρξουν ειδικά trailers που θα σας ενημερώνουν. Όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο.
1: Α, μάλιστα.
0: Που μας έρχεται. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο 95,2 Athens DJ συμμετέχει στο Athens City Festival. Και όπως κάθε χρόνο, έτσι και για πέμπτη χρονιά, θα βρεθούμε στο Θησείο, στην πλατεία Σωμάτων. Από τις 7 μέχρι τις 11 το βράδυ, 11.30 κάπου εκεί βεβαίως, opening DJ set από τον Νίκο Ζόη, και μετά θα είμαστε μαζί, ok? Θα ενημερωθείτε και θα σας το υπενθυμίσουμε, ωραία. 9 και 17 μιλάμε, όχι αυτό το Σάββατο, όχι αύριο, το άλλο Σάββατο, ok? Στην πλατεία Σωμάτων, στο Θησείο. Δεν θα φτιάξουμε κόμμα καλά, θα παίξουμε μουσική. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίδης, τα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης έλειψε σήμερα, δεν πειράζει. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου Έργου είναι εδώ. Από τον Πύρονα, Γιώργος Καλάς.
2: Και από άλλο πλανήτη,
3: yes.
2: Μιχάλης Σάουκο.
3: Τα τελευταία νέα της OBS και σου παρουσιάζω την Ιωάννα Τούνη, η οποία κάνει τον ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί στο φεστιβάλ των Κανών.
0: Δηλαδή, ως τι? Το ρωτάω σοβαρά.
3: Ως Instagrammer, influencer, δεν ξέρω, αυτό εκεί.
0: Το φόρεμα είναι τρελό.
3: Τρελό. Η φόρμα είναι υπερπαραγωγή.
0: Μπορεί να είναι το καλύτερο που έχω δει.
3: Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κόμματος της Καριστιανού. Θέλω να σου το πω, Μιχάλη, να σε ενημερώσω.
0: Να σου πω κάτι.
3: Να μην σε ενημερώσω.
1: Να μην το πούμε.
3: Μα ναι, το λέμε, δεν είναι.
1: Έχει δίκιο.
0: Συγγνώμη. Εντάξει, τα πολιτικά, δηλαδή οι εκλογές και όλα αυτά, δεν είναι Instagram. Δεν okay. Είναι TikTok.
3: Δεν είναι.
0: Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να φανταστούμε ποιος θα τσακωθεί με τον Ερντογάν, ποιος θα πάει να μιλήσει τον Τραμπ, ποιος θα μιλήσει με την Ευρώπη, ποιος θα μιλήσει με τη Γαλλία, τι θα γίνει τα οικονομικά, το αυτό. Όλα.
3: Ποιος, για να τα σκεφτούμε.
0: Εγώ δεν λέω ποιος. Κατάλαβα να πω. Τι. Για πες μου.
3: Έλα μου, ντε.
0: Θα σοβαρευτούμε καμιά φορά.
3: Εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να πάω σε άλλη είδηση όμως. Τι
0: θα
3: κάνω,
0: ναι.
3: Λοιπόν, χαμός ανάμεσα σε Χάρη Λεμπιδάκη και Σταμάτη Φασούλη στον Τζοζ του Οβάς.
0: Να κάνουν κόμμα αυτοί οι δύο να βγουν.
3: Αν περίμενα, αγόρι μου, λέει, να μάθει ο κόσμος από σένα ποιος είμαι, αχ, τι θα γινότανε.
0: Άλλο.
3: Ο Γιώργος Λιάγκας με δεκάλεπτη καθυστέρηση στο πρωινό, μόνο έτσι θα το ξεπληρώσουν. Αν μου βρούνε, λέει, εισιτήριο για το Final Four. Γιατί άργησαν οι πρωινοί. Η Καλημέρα Ελλάδα και άργησαν. Ο Μικ Τζάγκερ εδώ πέρα από την άλλη, Μιχάλη μου, από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη. Με εγκοτθικό δράμα. Ναι. Okay. Στη μεγάλη οθόνη. Θα είναι μαζί με την
2: Ντακότα Τζόνς.
0: Ντακότα Τζόνς. Μάλιστα.
3: Καλοκιά είναι αυτή.
0: Τι είναι.
3: Δεν ξέρω.
0: Όταν λες απάπα, τι είναι.
3: Αχ, Μαρία λέει. Εδώ πέρα ασχολείται ερευνητικά.
0: Εντάξει, καλά το άσχημα. Τι λέει, βόμβα απιστία στην τηλεόραση. Τι είναι αυτό.
3: Ρεπορτάζ, Μιχάλη μου. Καταξιωμένο σκηνοθέτη και γνωστή παρουσιάστρια. Οι δύο εραστέ.
0: Ωραία, εντάξει.
3: Πώς και... η ηθοποιός σύντροφος του κυρίου, λέει, Γκροπλάν, που της είχαν πει υποψίες, λέει, ξετρύπωσε στο παράνομο ζευγάρι.
0: Α, ήταν παράνομο ζευγάρι.
3: Ανυποψίαστος και πατέρας του παιδιού της δημοσιογράφου, με επιτυχημένη, λέει, εκπομπή στη μικρή οθόνη. Πρέπει να κάνω ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο, θα σου στείλω ποιος είναι.
0: Μπορώ να εκφραστώ.
3: Το ξέρεις.
0: Χαίστηκα.

0: Γκαμπριέλα. Η θεία ώρα για τη μάχη των φίλων. Ελάτε παρακαλώ σήμερα Παρασκευή. Ένας άντρας και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις κάνουμε στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Δήμητρα. Δήμητρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Πού βρίσκεσαι?
1: Είμαι στο σπίτι.
0: Α, ωραία. Σχεδιάζεις κάτι για το Σαββατοκύριακο ή θα είσαι εδώ τριγύρω?
1: Επειδή δεν θα έχει καλό καιρό, μάλλον σπίτι.
0: Ναι, αυτός ο καιρός μας τα έχει καλά, γιατί με τον άντρα έχει παραγίνει. Anyway, ο Σωτήρης που είναι?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σωτήρη, πού βρίσκεσαι εσύ?
2: Και εγώ, babysitting.
0: Α, τι? Αγόρι, κορίτσι.
2: Το δεύτερο, 7 μηνών.
0: Ναι, αγόρι, κορίτσι.
2: Κοριτσάκι.
0: Το δεύτερο. Αγού. Τι ωραία.
2: Γεννήσαμε κορίτσια.
0: Α, το δεύτερο κορίτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Αγόρι μου, θα σας το πω όπως το εννοείς, είσαι πολύ κολόφαρδος. Είσαι πολύ τυχερός. Λοιπόν, οκ. Okay, να σε γνωρίσω, Δήμητρα, ο Σωτήρης, Σωτήρη η Δήμητρα.
1: Καλημέρα, Σωτήρη.
0: Καλημέρα. Πολύ ωραία.
2: Καλή επιτυχία.
3: Μπράβο, επίσης, μπράβο έτσι.
1: Επίσης.
0: Πάμε. Δήμητρα, ποιο τέρας πήγαινε μαζί με την Χάριβδη?
1: Με ποια?
0: Με τη Χάριβδη.
1: Χάριβδη.
0: Αχού, η Χάριβδης.
1: Σκύλα.
0: Πώς?
1: Σκύλα.
0: Η σκύλα, ναι ρε παιδί. Η σκύλα και η Χάριβδης, τι να κάνουμε.
1: Το έχω κάνει και στο δημοτικό σε έργο θεατρικό.
0: Είδες λοιπόν.
1: Κόλλησα.
0: Δεν πειράζει. Σωτήρη, πόσα γράμματα έχει το μισό ελληνικό αλφάβητο? Σωτήρη.
2: 12.
0: Σωστά. Τα μέτραγες, μωρέ.
3: Τα μετράει για να βγαίνουν σωστά.
0: Κάτσε, είναι το μωρό δίπλα τώρα. Δήμητρα, πόσες ήταν οι εποχές που έγραψε ο Βιβάλντι? 2, 3.
1: Τέσσερι.
0: Μη μου γίνεσαι επιθετική. Λοιπόν, Σωτήρη.
2: Ναι.
0: Τι είναι το μουνούχι? Ευνοχισμένος τράγος, χωριό των γρεβενών, εργαλείο γυναικολόγων.
2: Το μουνούχι.
0: Ναι, ναι.
3: Τι να είναι άραγε?
2: Το δεύτερο.
0: Χωριό στα γρεβενά. Να πάμε να πάρουμε ένα Airbnb να το έχουμε. Ευνοχισμένος τράγος. Δήμητρα, ποια είναι τα χρώματα της ομάδας της Juventus?
1: Μαύρο, άσπρο.
0: Μπράβο,
3: ωραία, μπράβο.
0: Άσπρο και μαύρο. Σωστά, σωστά. Δεν μου λες, Σωτήρη, πόσα γραμμάρια γάλα ήπια η μικρή προηγουμένως?
2: 150.
0: Σωστός. Ήθελα να ξέρω αν έχει συνέστηση. Δήμητρα, τι σημαίνει αρίμπα? Μάλλον, πώς μεταφράζεται η λέξη αρίμπα στα ελληνικά? Εβίβα, όπα, εμπρός.
1: Αρίμπα. Εμπρός, τι μου
0: πει? Εβίβα, όπα ή εμπρός.
1: Ποιος?
0: Τι?
1: Εμπρός.
0: Το εμπρός. Σωστά.
3: Μπράβο, σωστή. Είναι πολύ καλή παιδιά.
1: Μόνο αυτό άκουσα το μεταξύ στην αρχή και λέω αυτό θα πω.
0: Σωτήρη.
2: Ναι.
3: Τα Τελετάμπις.
0: Τι είναι τα Τελετάμπις? Παιδική σειρά, ερωτική σειρά, επιστημονική φαντασία.
2: Παιδική σειρά.
3: Σωστά. Ξέρουμε, παιδιά, όλοι τα Τελετάμπις. Όλοι.
2: Με τα χρώματα.
0: Ναι, ναι. Δήμητρα, ποιοι είναι από τους δύο, μάλλον ποιοι από τους δύο λαούς πολέμησαν τους Γερμανούς, οι Κινέζοι ή οι Ιάπωνες?
1: Οι Ιάπωνες.
0: Ή με ρωτάς, πες μου.
1: Οι Ιάπωνες.
0: Κανένας από τους δυο.
4: Δεν πειράζει, μπερδεύτηκε.
0: Σωτήρη, Σωτήρη, ποιος ζωγράφισε το διάσημο πίνακα ένα στρινύχτα? Το όνομα είναι πασίγνωστο, αλλά μπορεί να μην ήξερες τον πίνακα.
2: Δεν έχουμε επιλογή.
0: Έλα, Van Gogh. Σωστός. Τι έχουμε?
3: Έχουμε μπερδευτεί λίγο. Είναι ισοπαλία, δεν έχουμε καταλάβει. Με την ερώτηση που έκανε.
0: Καλά, μισό λεπτό, κάνω εγώ εκπομπή και εσείς δεν κρατάτε στην.
3: Έκανες μια ερώτηση με το γάλα και δεν
0: κρατάτε. Παίζει.
3: Παίζει.
0: Η ερώτηση είναι κανονική. Αυτή που έκανα. Άρα.
3: Έχει κερδίσει η κοπέλα.
0: Έχει κερδίσει το κορίτσι.
3: Μπράβο το κορίτσι.
0: Η Δήμητρα έχει κερδίσει. Σωτήρη. Να σου ζήσουν οι μπέμπες. Δημήτρη, Σωτήρη. Οκ. Thank you. Bye bye. Δήμητρα, 100 ευρώ μετρητά.
1: Ευχαριστώ.
0: Τσίλι High Fly, 9:28. Το ερώτημα είναι ένα. Is it love or not?

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Άθης DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
13: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
15: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
16: Θνητή, σας ακούω, που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
17: Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς.
16: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
18: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
19: ο Δίας σε καλή.
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με βακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με βακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
19: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
14: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Turn the lights off. Σβήστε τα φώτα. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας και να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας. 7. Ταύρος. Εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και παρακολουθήστε αυτά που λέγονται και γίνονται στο περιβάλλον σας. 9. Δίδυμη. Είναι απαραίτητο να βελτιώσετε τη διάθεση και τη θέση σας απέναντι στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. 7. Καρκίνος. Δυναμικά και ευχάριστα τελειώνει για σας αυτή η εβδομάδα, καθώς σας δημιουργεί νέες προοπτικές. 10. Λέων. Φροντίστε περισσότερο την ψυχική και τη σωματική σας υγεία. 7. Παρθένος. Κορυφώνονται οι εξελίξεις στο τομέα των επαγγελματικών. 8. Ζυγός. Η περίοδος αυτή είναι καθοριστική για την εξέλιξη μιας επαγγελματικής, οικογενειακής και οικονομικής υπόθεσης. 9. Σκορπιός. Έχετε αρκετές μετακινήσεις και επαφές με χρήσιμους ανθρώπους. 10. Τοξότης. Αξιοποιήστε τις επαγγελματικές σας γνωριμίες για να πραγματοποιήσετε τις επιδιώξεις σας. 9. Εγώκερος. Ξεχασμένες υποθέσεις ενεργοποιούνται ξανά. Βάλτε τα πράγματα στη θέση τους. 8. Υδροχόος. Παρόλο που ο Μάιος σας έχει φανεί δύσκολος μέχρι τώρα, έρχεται μια σημαντική βοήθεια. 9. Και τέλος, οι Ιχθύες. Μελετήστε τις λεπτομέρειες προκειμένου να κατασταλάξετε στα μελλοντικά σας σχέδια. 8.
0: Τέλεια. Τέλος για σήμερα.
1: Τη Δευτέρα στις 7, Μιχάλη.
0: Ωραία. Ναι. Δεν θα έχει και καλό καιρό, μα σε αυτό το Κυριακό.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Καλά, θα δούμε. Θα δούμε. Θα έχει ομπρέλες. Κρατάγαμε στιγμή. Ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ. Καλημέρα, Δέσποινα. Τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχεις γενέθλια σήμερα, ε?
2: Ναι.

0: 95,2 μάθεις DJ. Μου χάλησε ο Σόπλης από το ραδιόφωνο. Ο άντρας, ο Λευτέρης μου λέει: πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, τη Δέσποινα, να της πεις χρόνια πολλά και να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι. Το Λευτέρη.
1: Τι ωραία, τι ευχάριστη έκπληξη.
0: Το Λευτέρη να ευχαριστήσεις, μην ξεχάσεις.
1: Ναι, θα τον ευχαριστήσω.
0: Με το γνωστό τρόπο να τον ευχαριστήσεις το βράδυ.
1: Θα σας πω συνέχεια.
0: Οκ, okay, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, χρόνια
1: και
0: πολλά.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ.
0: Bye.
2: Παρακαλώ.
0: Έλα, Αραβωνιάρη, τι κάνεις.
2: Τι να κάνω, μια χαρά. Στους δρόμους.
0: Τι κάνεις, ρε Κωνσταντίνε, στον δρόμο.
2: Πάω τα μαξιά σέρβις.
0: Καταρχήν. Μαθαίνουμε ότι έχει τα γενέθλιά σου. 95,2 αν θες DJ, μα βγάλει Τσαουσόπλη από το ραδιόφωνο. Η αραβωνιαστικά σου, η Χάρης μου λέει: σε παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο τον αραβωνιαστικό μου, τον Κωνσταντίνο, όπου σε ένα χρόνο από τώρα θα παντρευτούμε.
3: Όπα!
0: Στο λέω, μην το ξεχάσει εσύ, εντάξει.
2: Ακριβώ, ένα χρόνο. Δεν το ξεχνάω γιατί είναι τα γενέθλιά μου. Γι' αυτό τα έβαλα,
0: ωραία. Άρα λοιπόν θα παντρευτεί όταν θα έχει και γενέθλια.
2: Ακριβώ.
0: Ωραία, έτσι λοιπόν, εντάξει, δεν θα καταλάβει ότι παντρεύεσαι, θα γιορτάσει για τα γενέθλιά σου. Αυτό είναι καλό.
2: Εννοείται.
0: Και θέλω, λέει, να τον προετοιμάσετε. Τι να σου κάνω να σε προετοιμάσω.
3: Να πάω να παντρευτεί.
0: Ξέρω εγώ τι θα κάνει.
2: Από τώρα.
0: Τον μπάτσελο θα το κάνει μία εβδομάδα πριν. Μην το κάνει κανένα δύο μέρες πριν, γιατί δεν θα έχει συνέλθει. Ξέρω τι θα κάνει.
3: Όπα.
2: Εννοείται.
0: Θα σέρνεσαι.
3: Μάθε από τον έμπειρο.
4: Έμπειρος.
2: Άσε τι θα πάω και αγρίνιο. Θα γίνει αγρίνιο ο γάμος. Οπότε έχω και. Θα είναι εκτός έδρα.
0: Στο αγρίνιο.
2: Δεν μπορώ να το κάνω μία-δύο μέρες πριν, γιατί θα είμαι εκεί.
0: Μα και αυτό ζηλώ. Λοιπόν, οκ, okay, οργάνωσε το. Χρόνια πολλά για σήμερα.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Καλά,
0: γεια. Σωτηρία.
5: Ναι.
0: Τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά.
5: Καλημέρα, καλά.
0: Ωραία, πάρα πολύ. Από το ραδιόφωνο. 95,2 αν θες DJ. Μου Μιχάλης Σαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Συγγνώμη που σε ενοχλώ, αλλά.
5: Αυτές... Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Η Λιλή και η Όλγα που είναι υπερήφανες για σένα, οι φίλες σου, μου λένε σε παρακαλώ, τηλεφώνησε έτσι και πες της στη Σωτηρία ότι έχει το σπάνιο χάρισμα να μετατρέπει όσα νιώθει σε μουσική και να κάνει τους άλλους να το νιώθουν. Σήμερα στη συναυλία της να το απολαύσει, να το ζήσει και να λάμψει.
5: Ευχαριστώ πάρα λοιπόν, πολύ.
0: Τι περιτήρε ο περτέριο τραγουδάς, πού θα τραγουδήσεις, για πες τα μόλις όλα.
5: Παίζω στο Γιάννη το Μουσικό Θέατρο.
0: Ναι.
5: Κλασική μουσική. Ναι. Μιχάλη, σε περιμένω.
0: Σοβαρολογείς.
4: Είναι σοπράνο και σοπράνο.
0: Τι είσαι, ρωτάνε το σοπράνο και τέτοια.
5: Όχι, δεν τραγουδάω, παίζω κλασική κιθάρα.
3: Κιθάρα. Μήπως την έχει εκεί και την κιθάρα.
4: Να γαντζήσει λίγο, να παίξει λίγο η κοπέλα, να μας παίξει ένα τραγούδι.
3: Ναι, να μας παίξει ένα τραγούδι. Αν έχει την κιθάρα εκεί.
4: Ποιο.
0: Αν θέλεις, παίξε μου αυτό.
5: Γάμο τα βασανά μου. Που πέρασα εγώ.
0: Θα το τραγουδήσεις αυτό.
5: Βέβαια. Αυτό είναι και παραγγελίες.
0: Αυτό σας έλειπε. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Και εκεί που είναι Παρασκευή και τι ωραία και τα λοιπά, ξαφνικά εμφανίζεις μπροστά σου, κορίτσι μου, ένα τζίνι.
4: Τζίνι.
0: Και σας ζητάει να πει, πες μου τρεις χάρες που θα σας πραγματοποιήσω επί τόπου. Εγώ δεν θέλω να μου πεις και τις τρεις. Θέλω να μου πεις την πρώτη χάρη που θα ζητούσες από ένα τζίνι. Για την ερώτηση για τον τζίνι θα ήθελα να εξαφανίσει τη μάνατζέρ μου και να της δώσει και ηρεμιστικά χάπια, λέει η Βίκη.
4: Α, πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει. Να τρώω και να μην παχαίνω φυσικά.
4: Φανταστικό.
0: Καλημέρα, ομαδάρα. Εννοείται ότι η πρώτη μου ευχή θα ήταν να γνωρίσω τον Μιχάλη, λέει η Ρούλα. 6-9-3-2. Και πού είναι η νικήτρια, η οποία είναι η Ρόζα. Ρόζα.
6: Καλημέρα.
0: Να τι έχει γράψει. Καλημέρα. Λέει, θα ζήταγα ένα πορτοφόλι το οποίο να το φορτίζω όταν πέφτω για ύπνο και να ξυπνάω, λέει, να είναι γεμάτο λεφτά, ώστε να μην χρειαστεί να ξυπνάω πρωί για δουλειά. Βέβαια, αν δεν ξύπναγα το πρωί, πώς θα σε άκουγα κάθε μέρα. Εν μέρη θα βρίσκαμε έναν τρόπο. Εντάξει, Ρόζα.
6: Κάτι θα βρίσκαμε, δεν γίνεται.
0: Δεν πειράζει. Καλά, θα συναντηθούμε έτσι κι αλλιώς, γιατί θέλω να σου πάρω τα χαλιά και θα στα ξαναφέρω μετά.
3: Ο ίδιος έρχεται.
6: Μιχάλη, να σου πω ότι σήμερα έχω και γενέθλια.
0: Έλα!
3: Χρόνια πολλά!
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου να περάσουν. Είσαι τυχερή, είδες, κέρδισες ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο από την Ανατόλια, οκ? Okay?
6: Ήταν η καλύτερη μέρα ever.
4: Τα 6 ψέματα,
0: ναι,
4: που λέτε εσείς οι άντρες για το αυτό.
3: Για το αυτό?
0: Για ποιο?
4: Αυτό.
0: Α, το κάτω.
4: Ναι. Δεν δυσαρεστήθηκε ποτέ καμία μαζί του.
0: Εννοείται.
3: Ναι, καμία, ποτέ.
0: Σε παρακαλώ.
3: Αλήθεια, τσεκ.
0: Τσεκ. Το έχουμε, άλλο.
4: Δεν το έχω μετρήσει ποτέ.
3: Αλήθεια, τσεκ.
0: Ε, όχι, εντάξει.
3: Μικρή, μικρή.
0: Αναδεκαετίες.
3: Μικρή. Το ίδιο είναι, δεν αλλάζει αυτό.
0: Όχι, βέβαια.
3: Ε, βέβαια, το ίδιο είναι.
4: Όχι, δεν παίρνει, boy.
3: Μετά τα 25, όχι.
4: Αλήθεια, σταματάει.
0: Πιο ύστερα μπορεί να στρίβει λίγο, είτε αριστερά είτε δεξιά.
3: Ή να πέσει.
0: Ωδε. Αυτά εσύ, δικά σου θέματα.
3: Υπάρχουν χάπια, μην αγχώνεσαι, ξέρω.
0: Χάπια.
3: Βέβαια. Τώρα έχει βγει ένα καινούριο.
4: Για ευθυγράμμιση.
3: Είναι, ναι, είναι ένα καινούριο εκεί που βγει.
0: Μάλιστα, δεν με νοιάζει.
3: Το έχω δοκιμάσει.
0: Το έχει δοκιμάσει.
3: Ναι, γιατί ήμουν στο πείραμα.
0: Α, έπαιρνες λεφτά.
4: Δεν το έχω φωτογραφίσει ποτέ.
0: Σωστό αυτό.
3: Όχι.
0: Εγώ όχι.
4: Ποτέ. Ποτέ.
0: Όχι.
4: Ούτε μία φορά.
0: Έχει κάτσει και έχει φωτογραφίσει το.
3: Δεν σου στέλνουν στο Instagram συνέχεια TikTok.
0: Ναι, αλλά δεν μου στέλνει το δικό μου, το δικό του μου στέλνουν. Έλα, με τρελαίνει.
3: Σου στέλνουν το δικό του και
0: μου έχει στείλει εσύ το δικό σου. Παιδιά.
4: Παιδιά, ντροπή.
0: Θα στο στείλω. Με AI.
3: Ναι, η Άιθα είναι αλουνούρες η Μιχάλη.
0: Παρακαλώ.
4: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τεράστιο.
3: Τροπέσκο, κλείς την εκπομπή. Βάλε τραγούδι.
4: Εγώ τα λέω εδώ.
0: Εγώ δεν αισθάνομαι κάτι.
3: No comment.
0: Ένα δάχτυλο στον Προκτό έσωσε τη ζωή ενός ασθενούς.
3: Μπράβο, ωραία.
0: Είμαστε στο ίδιο mood.
3: Ωραία είδηση.
0: Ο άνδρας από το Queens της Νέας Υόρκης παρουσίασε τάση λιποθυμίας αργά το βράδυ, επιστρέφοντας σπίτι του, εισήχθη στα επίγοντα με ρυθμό 30 παλμών το λεπτό. Τίποτα. Δεν θα σβήσει. Δεδομένου ότι δεν είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων, έπρεπε να διενεργηθεί μια σειρά από εξετάσεις κτλ. Τότε ο γιατρός του προχώρησε σε μια προσδόκητη κίνηση. Η New York Post έγραψε πως ο γιατρός φόρεσε το χειρουργικό του γάντι, έβαλε το δάχτυλο στον Προκτό του, σώζοντάς του τη ζωή.
4: Μπράβο, συνήλθε.
0: Ναι, βεβαίω. Οπότε, αν κάμια φορά επειδή σε κουράζει το βράδυ αυτό, πάρε με ένα τηλέφωνο, θα έρθω.
3: Όχι, δεν θέλω. Έλα, σε παρακαλώ. Τροπή, έσχο.
4: Λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να σου πω κάποια έτσι facts για τον εγώ καιρό.
3: Facts.
0: Για μένα.
3: Για να δούμε.
0: Έλα, θα με βρίζει τώρα, θα λέει.
4: Είναι party animal.
3: Πολύ, πολύ. Πού τον βρίσκει, σε ένα κλαμπ.
0: Μόνο αν παίζω. Αν δεν παίζω και πάω σε κλαμπ, βαριέμαι. Άλλο.
4: Όταν ερωτεύεται, γλυκένει.
3: Αχ, πολύ, πολύ, πολύ.
4: Ναι, αλήθεια.
3: Γίνεται ζουζουνιάρη.
4: Αλήθεια.
3: Δεν καταλαβαίνεις πόσο. Αρκουδάκι.
4: Teddy bear.
3: Πάντα.
4: Έχουν, λέει, εγώ καιροι πολύ ωραίες γάμπες.
3: Α, βέβαια.
0: Όντως.
3: Τις έχουμε δει, σκληναρίκο.
4: Τη γυμνάζει.
0: Δεν αφήνει ούτε μία καλή κουβέντα να σκάσει για μένα. Έλα
3: τώρα. Ναι, ναι, ειδικά όταν βγάζει ψιλοτάκουνα, δεν καταλαβαίνει.
0: Όχι, θα πω ψιλοτάκουνα.
4: Ασχέτω αν δεν το δείχνουν, του αρέσουν οι αγκαλίτσε και τα φυλάκια.
3: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Όχι, όχι. Ωπαπα. Τι λέει, βόμβα απιστία στην τηλεόραση. Τι είναι αυτό?
3: Ρεπορτάζ, Μιχάλη μου. Καταξιωμένο σκηνοθέτη και γνωστή παρουσιάστρια. Οι δύο εραστέ.
0: Ωραία, εντάξει.
3: Πώ η ηθοποιό σύντροφο του κυρίου, λέει, Γκροπλάν, που τη είχαν πει υποψίε, λέει, ξετρύπωσε στο παράνομο ζευγάρι.
0: Α, ήταν παράνομο ζευγάρι.
3: Ανυποψίαστο και πατέρα του παιδιού τη δημοσιογράφου, με επιτυχημένη, λέει, εκπομπή στη μικρή οθόνη. Πρέπει να κάνω ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο, θα σου στείλω ποιο είναι.
0: Μπορώ να εκφραστώ?
3: Το ξέρεις?
0: Χαίστηκα. Δήμητρα, ποιο τέρας πήγαινε μαζί με την Χάριβδη?
7: Με ποια?
0: Με τη Χάριβδη.
7: Χάριβδη.
0: Η Χάριβδη.
7: Σκύλα.
0: Η σκύλα, ναι, ρε παιδί. Η σκύλα και η Χάριβδη. Τι να κάνω.
7: Το έχω κάνει και στο δημοτικό έργο θεατρικό.
0: Είδες λοιπόν, Σωτήρη. Τι είναι το μουνούχι, ευνουχισμένο τράγο, χωριό των γρεβενών, εργαλείο γυναικολόγων?
8: Το δεύτερο.
0: Χωριό στα Γρεβενά. Να πάμε να πάρουμε ένα Airbnb να το έχουμε. Ευνουχισμένος τράγος. Δήμητρα, ποια είναι τα χρώματα της ομάδας της Juventus?
7: Μαύρο, άσπρο.
0: Μπράβο.
3: Ωραία, μπράβο.
0: Άσπρο και μαύρο. Σωστά, σωστά. Δεν μου λες, Σωτήρη, πόσα γραμμάρια γάλα ήπια η μικρή προηγουμένως?
8: 150.
0: Σωστός. Ήθελα να ξέρω αν έχει συνέστηση.
3: Έχει κερδίσει κοπέλα.
0: Έχει κερδίσει το κορίτσι.
3: Μπράβο το κορίτσι.
0: Η Δήμητρα έχει κερδίσει. Σωτήρη, να σου ζήσουν οι μπέμπες.
9: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το Breakfast FM με τον εξωγήινο παρουσιαστή από άλλο πλανήτη Μιχάλη Τσαουσόπουλο, που έρχεται από τον μακρινό γαλαξία Success Story. Τη Δευτέρα και πάλι εδώ στον πλανήτη Γη στις 7 ακριβώς.
10: That was wonderful. Bravo! pretty good.
11: Well, it wasn't bad.
10: Well, there were parts of it that weren't very good.
11: It could have been a lot better.
10: I didn't really like it.
11: It was pretty terrible.
10: It was bad.
11: It was awful.
10: I was terrible.
11: Get him away.
10: Hey, boo!
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
20: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
22: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
23: Uh-huh.
22: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
23: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
22: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
24: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
25: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
24: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
26: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
27: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
29: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
30: Γερμανός ολέ ολέ.
29: Ξέρει. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
30: Γερμανός ολέ ολέ.
31: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
32: Ναι, Στεφανή.

0: 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεχίσει διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ουράνιο και στενά του Ορμούζ, τα δύο κεντρικά σημεία διαφωνίας. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το όνομα του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Χαμηλή προσέλευση στη χτεσινή εκδήλωση σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Και δεν τελειώσαμε, την άλλη Τρίτη έχουμε τις ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ στις 29 Μαΐου ακούγεται πως θα κάνει ανακοινώσεις και ο Αντώνης Σαμαράς. Ένα μεγάλο μέρος του αμερικανικού οπλοστασίου εξαντλήθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, γράφει σε ρεπορτάζ της η Washington Post. Η Κριστίνα Αγγιλέρα και ο Will Smith ανακοινώθηκε πως θα συμμετάσχουν στη μεγάλη συναυλία που θα δοθεί για τα 250 χρόνια της ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συναυλία θα διαρκέσει 6 ώρες με δωρεάν εισιτήριο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Άστατος με συννεφιές και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Θερμοκρασία 26 βαθμούς.
1: Sports News με την υποστήρηξη της Bet365.
2: Η Real Madrid ετοιμάζεται να υποδεχθεί και πάλι τον Ζωζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός θα αναλάβει το τιμόνι της ισπανικής ομάδας. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: DJ! Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Εδώ είμαι κι εγώ, πολύ καλημέρα σας. 2 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αχ, ψέματα λέω, 10 είναι καλά. Done, πιο done δεν γίνεται. Παρασκευή 22 Μαΐου λοιπόν, με την Άγια Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Είδες τι παθαίνεις άμα χαζεύεις έξω από το παράθυρο. Ο καιρός αβέβαιος, ένα κλίμα τροπικό, δεδομένου ότι θα ρίξει βροχή σήμερα και αύριο, η απορία είναι το πότε. Χρόνια πολλά σε Εμίλιο και Εμιλία που γιορτάζουν σήμερα. Γενέθλια έχει η Ναόμι Κάμπελ, κλείνει τα 56 και ο Νόβακ Τζόκοβιτς στα 39. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, αν και δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα σήμερα. Πολύ καλά τα πράγματα. Ο Κηφίσος μόνο λίγο στα κόκκινα, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και στη Γέφυρα Μεταμόρφωσης. Αυξημένη κίνηση γύρω από το κέντρο και στην παραλιακή από Νιάρχος προς Πειραιά. Τέλος, μικρές καθυστερήσεις τμηματικά σε Χαλάνδρα και Ψυχικό όσον αφορά στην Κηφισίας. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Υποδεχόμαστε Doechii, Daniel Merriweather. Πρώτα η Taylor Swift με το πολύ αγαπημένο μου The Fate of Ophelia. Αυτό νομίζω το τραγούδι έχει καταφέρει να αρέσει σε όλο τον κόσμο, είτε είσαι φαν της, είτε όχι.

by Coily Ray. Baby, don't hurt me. What is love? Για στείλτε τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber. What is love? Εγώ λέω love, ας πούμε, μια ένδειξη αγάπης είναι να είσαι δίπλα στον αγαπημένο, στον αγαπημένο, στο παιδάκι σου όταν είναι άρρωστο και να το φροντίζεις. Λοιπόν, κυκλοφορούν διάφορες γιώσεις ακόμη και κυκλοφορούν και αλλεργίες. Βέβαια, με αυτόν τον καιρό λογικό είναι. Το εξαλέντο ξέρουμε όλοι είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Έχω να σας πω ότι αν έχετε ευαισθησία με πλάκα, ημουλίτιδα και τεριδόνα, μπορείτε να το δοκιμάσετε και για τον πονόλαιμο, αλλά και για τα στοματικά προβλήματα. Φυσικά με σωστή χρήση και συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Το τηλέφωνο το έδωσα για τα μηνύματα στο Viber 6931-952-952. Δεν το έδωσα. Θα σας χρειαστεί και την επόμενη ώρα που θα παίξουμε μαζί βρεστό πρόσωπο. Τώρα η Ariana Grande. Αυτό είναι το problem.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Ετοιμαστείτε.
2: Ναι.
1: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ετοιμάζονται γιατί το τουρνουά θα ξεκινήσει 15 Ιουλίου και θα τελειώσει το 15 Αύγουστο. Όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή.
1: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία.
3: Ναι.
1: Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
2: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή είναι, παιδιά!
1: Το δικό μας.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
8: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
12: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
11: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
19: 95,2 Athens DJ.
20: Είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

της Mind Papa ούτε. Διαβάζω φοβερά πράγματα εδώ που έκανα λίγο scroll τώρα στο κινητό μου. Καλά, μπήκα στο Instagram, είδα φωτογραφίες απίθανες και βιντεάκια που έχει ανεβάσει η Emily in Paris. Γυρίζεται εκεί η έκτη και τελευταία σεζόν από ό,τι βλέπω της σειράς. Θα ολοκληρωθεί σιγά σιγά. Νομίζω καιρός ήταν, εντάξει, μην το τραβήξουμε άλλο από τα μαλλιά. Θα είναι πολύ συναισθηματικό, λέει, το φινάλε. Είναι το cast στη Μύκονο και έχει ξεκινήσει ήδη γυρίσματα. Ο Mick Jagger από την άλλη θα πρωταγωνιστήσει σε γοτθικό δράμα, λέει, στη νέα ταινία της βραβευμένης Ιταλίτας σκηνοθέτητος Alice Rodvaker, δεν την ξέρω. Θα λέγεται Three Incestuous Sisters και ακούστε τώρα cast. Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley που βραβεύτηκε και με Όσκαρ και Isabella Rossellini. Μιλάμε, θα είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ταινία και ο Mick Jagger θα παίζει ένα φαροφύλακα. Αν το δικό σας κινητό έχει πάθει κάτι, κολλάει, έχει σπάσει η οθόνη, αντιμετωπίζετε τέλος πάντων κάποιο πρόβλημα, περάστε μία βόλτα από τον Γερμανό. Εκεί οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες λύνονται επί τόπου. Είναι ο νούμερο 1 προορισμός άλλωστε για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Lady Gaga τώρα. Αυτό είναι το Just Dance.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιοι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά? Οι αγαμίδες.
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν πρόκειται να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Ο Πάριας το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Διερωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour, επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Profiterol 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
11: Μόνο DJ.
12: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
13: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
14: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μου.
15: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
16: Μόνο DJ.
17: Μόνο DJ.
15: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αποκλεισμένα παραμένουν τα στενά του Ορμούς. Τρία εμπορικά πλοία παραμένουν υποκράτηση μετά την κατάληψή τους. Την πόρτα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα περνούν σήμερα οι 11 κυβερνητικοί βουλευτές για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Αποφυλακίζεται μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Απεσιόδοξος ο Μόμπι, ζούμε σε πολύ σκοτεινούς καιρούς, δήλωσε ο μάγος της ηλεκτρονικής μουσικής, αναφερόμενος στην κυβέρνηση Τραμπ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Συννεφιές με τοπικές βροχές και θερμοκρασίες 26 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Η Real Madrid ετοιμάζεται να υποδεχθεί και πάλι τον Ζωζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός θα αναλάβει το τιμόνι της ισπανικής ομάδας.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ είμαστε και πάλι, πρωινό Παρασκευής, 22 Μαΐου, στον Μεγάλο της Αθήνας, 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας και είναι Αγία Αποστόλου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 12. Μέρα, μάλλον μέρες δύσκολες για εσάς που μένετε εκεί γύρω από το Μαρούσι, γύρω από το ΆΚΑ, γιατί το Final Four είναι το μεγάλο γεγονός. Υπό 300 μέτρα λέει θα διεξαχθεί. Ξεκινάει σήμερα στις 6 με τον πρώτο ημιτελικό και τον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην τουρκική Φενερμπαχτσέ. Άντε, καλή επιτυχία. Οπότε, καλό σας κουράγιο, εντάξει. Αγώνες, είναι δύο.

αγώνες είναι να περάσουν. 2, 4, 3. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τώρα μόνο επιτυχίες. Έρχονται Ed Sheeran, Delirium, Zayn, Trenacre, Sam Welch, Getaway για το ξεκίνημα. Έχω μαζί μου πάντα και το Γερμανό με το εξουσιοδοτημένο του σέρβις για να μην ανησυχείτε καθόλου για το κινητό σας. Και σε λίγο παίζουμε μαζί, βρες το πρόσωπο.

0: Alexa και Faithless, New Religion. Πώς μ' αρέσει που θυμόμαστε τους Faithless με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Θα παίξουμε τώρα μαζί, βρε στο πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή.
1: Πρέπει η γυναίκα να περάσει τα 50 για να τη πούνε το respect. Εγώ έφτασα στα 60 για να πάρω το respect. Μας χωρίζανε κάθε 3 μήνες. Όσο λατρεία μπορεί να έχει σε ένα μύθο, τόσο δύσκολο να ζεις με ένα μύθο.
0: Τεράστιο respect στη συγκεκριμένη ηθοποιό. Την έχω δει στο θέατρο. Είναι απίστευτη. Καλά, για την τηλεόραση δεν το συζητάμε. Μαντέψτε ποια είναι. Στείλτε μου την απάντησή σας με μήνυμα στο Viber στο 6931952952. Και εγώ θα σας στείλω στον Κορυδαλό, γιατί υπάρχει ένα σημείο που σε ταξιδεύει κατευθείαν Μεξικό, το Εμιλιάνο Ζαπάτα. Σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή που θα περάσει την πόρτα του. Έντονα χρώματα, ζεστή ατμόσφαιρα και υπέροχο φαγητό. Μια αυθεντική μεξικανική φιέστα.

0: κλασικό και πάρα πολύ αγαπημένο, δεν το βαριόμαστε ποτέ. Wake Me Up από Avicii στον 95,2 Athens DJ. Παίζουμε σήμερα με την Τζέννη. Καλημέρα, καλώς την.
1: Καλημέρα σε όλους, παιδιά.
0: Τι κάνεις?
1: Είναι μια χαρά.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Είμαι στο σπίτι.
0: Α, μια χαρά. Τι καλό ετοιμάζεις για σήμερα?
1: Σήμερα ετοιμάζω παστίτσιο.
0: Σταμάτα. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Δεν υπάρχει πιο ωραίο φαγητό στον κόσμο ολόκληρο, πιστεύω.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, να το απολαύσετε. Πάμε να παίξουμε.
2: Πρέπει η γυναίκα να περάσει τα 50 για να της πούνε το respect. Εγώ έφτασα στα 60 για να πάρω το respect. Μας χωρίζανε κάθε 3 μήνες. Όσο λατρεία μπορεί να έχει σε ένα μύθο, τόσο δύσκολο να ζεις με ένα μύθο.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η αγαπημένη μου Ελένη Ράντου.
0: Πολύ, πολύ σωστά. Θα κάνεις και ένα διάλειμμα από τη μαγειρική. Είσαι χρυσοχέρα, να σε στείλουμε να απολαύσεις και μεξικάνικες γεύσεις στο Εμιλιάνο Ζαπάτα.
1: Πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Φιλάκια.
1: Φιλάκια πολλά, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, bye.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Γερμανός ολέ ολέ.
6: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
5: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
5: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
7: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης. Σε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Θεεμάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μακής.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy. Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
19: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
18: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
20: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
22: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
23: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
0: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Eve La Rock και Rise Up στον 95,3 Athens DJ από το παρελθόν. Μας ξεσηκώνει πάντα, πάντα, πάντα. Και πάμε σινεμά. Μ' αρέσει πάρα πολύ που σε αυτό το σταθμό αγαπάμε ιδιαίτερα τις horror movies. Ο 95,2 Athens DJ λοιπόν και η Spencer's Films σας προσκαλούν στην αβάμπρεμιέρ της ταινίας Backrooms. Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται στους κινηματογράφους. Δείτε το πρώτο σε αβάμπρεμιέρ την 3η 26 Μαΐου 8.30 το βράδυ στα Village Cinema στο The Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952, γράψτε πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας και 5 από εσάς κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Η ταινία Backrooms βγαίνει στους κινηματογράφους στις 28 Μαΐου από τη Spencer's Films.

Teddy Swims και Lose Control. Εντάξει, το Σαββατοκύριακο σας επιτρέπω να ξεφύγετε λίγο, να χάσετε λίγο τον έλεγχο. Να περάσετε πάρα πολύ καλά, ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 10. Έρχεται ο Νίκο Ζώη στις 12 ακριβώς. Θέλω να μείνετε εδώ για να ακούσετε ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye, καλό μεσημέρι.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέρελε.
1: Όχι, αλέρετουρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Έλα, μωρέ. Δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
4: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στον ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
4: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχεις
1: κόλληση. Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναικείο. Αν το ανδρικό εσόργο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Τρεις εργένικες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
15: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα?
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάση.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
20: Ω, το γλάτωσε. Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
21: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
22: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
23: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
24: DJ.
1: Έτσι.
2: Life is simple.
1: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Spendos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms.
2: Hello. Anyone there?
1: Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις. Backrooms. Η νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φρούριο η Αθήνα λόγω του Final Four. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο. Την τρίτη ψηλότερη τιμή κιλοβατόρα στην Ευρώπη πλήρωσαν οι Έλληνες καταναλωτές το 2025. Απεσιόδοξος ο Βλάντης Ντομπρόφσκης, ο επίτροπος έκανε λόγο για σχεδόν δεδομένο σοκ στασιμοπληθωρισμού στην Ευρώπη. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στη μία και μοναδική Ναόμι Κάμπελ. Η μαύρη γαζέλα της Πασαρέλας γίνεται 56 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές από το μεσημέρι με ως 26 βαθμούς. Τοπικές βροχές με ως 25 βαθμούς και αύριο. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: DJ. Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Εδώ είσαι στο μεγάλο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ, καλό μεσημέρι να έχουμε, είναι μεσημέρι Παρασκευής. Oh yes, it's Friday, 22 Μαΐου. Είμαι ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο, εδώ με όλες τις επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Παίζουν δυνατά 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Έρχεται ένα βροχερό και με καταιγίδες Σαββατοκύριακο, κατά τόπους όμως, παραδείγματος χάρη. Χθες έριχνε καρέκλες στο κέντρο, εγώ που ήμουν σε πιο βόρεια προάστια, τίποτα, λιακάδα. Μπανάκι, άμα θέλεις, αντιλιακό και τέτοια πράγματα. Okay. Έχουμε avant premiere. Έρχεται φοβερό thriller σε avant premiere. Για εσάς που αντέχετε, σας έχω προσκλήσεις. Ξεκινάει και το Final Four απόψε. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Θα συναντήσετε αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του λεωφόρου Παναγιώτη Κανελόπουλου, εκεί μέχρι τη διασταύρωση με Μεσογείον. Επίσης, διασταύρωση Χίλτον Αρδιτού Καλλιρόης, στο Παγκράτη αν κινείστε, κόλλημα στην Ιμητού, Κωνσταντινούπολεως με Ιερά Οδό. Λίγο αυξημένη στην άνοδο Κηφισού από τρεις γέφυρες, λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ένα κόλλημα αυτή την ώρα αν βρίσκεσαι στη Θιβών με αναπαύσεω στο Περιστέρι. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας. Don't you worry about a thing. Έχουμε εδώ όλες τις επιτυχίες για να φτιάξουμε διάθεση. Έρχονται από Anita. Θυμόμαστε 50 Cent. Εδώ είναι και ο David Guetta.

Είναι η Anita με τον Evolver στο 95,2 Athens DJ, 10 λεπτά μετά τις 12. Εδώ η επικοινωνία μας, ξέρετε, γίνεται στο Viber στο 6931-952-952. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας και σήμερα, εκεί τα λέμε. Hello everybody, να σου πω. Οι Milky κυκλοφόρησαν το Just The Way You Are το 2002. Το σκίζαμε τότε στο ραδιόφωνο. Τεράστια επιτυχία στα Zeros. Βέβαια, πολλά χρόνια μετά, μέσω του TikTok, το remix του Just The Way You Are άρχισε να γίνεται viral και το τραγούδι πλέον παίζει ξανά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και κάτι άλλο που έδωσε και την όθηση για αυτή την επιτυχία είναι η χρήση του από τον παίκτη της Manchester City, Antoine Semenyo. Αυτό είναι το viral remix του David Guetta στο Just The Way You Are από Milky.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

Είναι Ακαλιέντε στο 95,2 Athens DJ. Εδώ απολαμβάνουμε το μεσημέρι της Παρασκευής. Δόθηκαν χθες βράδυ στο Λονδίνο τα βρετανικά βραβεία Ivor Novello, τα οποία τιμούν τη σημασία της σύνθεσης τραγουδιών. Τιμήθηκαν λοιπόν η Lily Allen, ο Calvin Harris, η Lola Young, η Ιρλανδής Ματ, ο George Michael 9 χρόνια μετά το θάνατό του και η πολύ αγαπημένη μας Ροσαλία με νέο βραβείο αυτό της Διεθνούς Δημιουργού της Χρονιάς. Ο Sir Elton John παρέλαβε βραβείο για το εξαιρετικό του έργο στην υποστήριξη των δημιουργών από την Lola Young και ο ίδιος άκου τι είπε. Ό,τι είδους μουσική και αν γράφετε είναι δική σας, σας ανήκει, ήρθε από την ψυχή σας και σημαίνει πάρα πολλά. Μην αφήσετε να σας την πάρουν, ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά διαστόματος, Sir Elton John. Okay, για να έρθουμε στα δικά μας. Η Nova είναι στην παρέα μας καθημερινά. Η Nova η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Πολύ καλά ακούτε, χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Τον χάρτη ταχυτήτων και τις πληροφορίες τα βλέπεις όλα στο nova.gr. Μέχρι το break μας πάει ο Smiley.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
2: Τι,
1: ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
2: Πολύ χιούμορ η εκπομπή.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
13: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
4: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
5: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
4: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
6: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
7: 95,2 Athens DJ.

η Taylor Swift στο 95,2 Athens DJ. Που ήρθε και στην Αθήνα, ένα τηλέφωνο δεν πήρε. Okay. Λοιπόν, η Αθήνα αυτές τις ημέρες ζει το Final Four. Χαμός γίνεται, εννοείται ότι γίνεται χαμός. Απόψε είναι η ημιτελική. Λίγο πριν το Jumble, να πω ότι ο RG με DJ set θα ξεσηκώσει το γήπεδο. Ο πρώτος ημιτελικός είναι στις 6 με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε. Στις 9 ο Ισπανικός εμφύλιος μεταξύ Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. Βέβαια το Final Four να σου πω ότι δεν παίζετε μόνο στο γήπεδο, παίζετε και στο Ζάπιο. Η ADAP σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Από χθες έχει ξεκινήσει μέχρι και την Κυριακή. Θα βρίσκεται η ADAP στο Ζάπιο, εκεί αγγίζεις τις βρύσες στην οθόνη της ADAP. Παίζεις με τους φίλους σου και δοκιμάζεις τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι γεμάτο δράση. Η είσοδος, να ξέρετε, είναι δωρεάν και η εμπειρία αυτή απολαυστική για όποιον βρεθεί στο Ζάπιο. Στο Ζάπιο Μέγαρο, λοιπόν, και στο περίπτερο της ADAP, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά. Εδώ υποδεχόμαστε σε λίγο David Guetta με Teddy Swims και Tones and Die και τους Cochin στο υπέροχο remix του Martin Lewis στο Hide You στον 95,2 Athens DJ.

0: We're going to pump it louder. Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης και για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά έρχεται ένα επικό πάρτι στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο το επόμενο Σάββατο 30 Μαΐου. Χαμός έχει να γίνει, οι Dance Masters στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ ο Μιχάλης Θαουσόπουλος, Opening DJ Set, εδώ υποφαινόμενος Νίκος Ζώης. Ξεκινάμε στις 6 το απόγευμα. Είσοδος, να ξέρετε ότι είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε όλους και όλες για ένα εκπληκτικό πάρτι που έχει να γίνει Σάββατο 30 Μαΐου στην πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει φυσικά στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Μάστριχτ?
3: Βρυξέλλες.
2: Στο Μάστριχτ. Το λέει η συνθήκη του Μάστριχτ. Θανάς, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
4: Λοράλ.
2: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός. Ποιος είμαι? Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot, 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papuτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papuτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuτσια ξέρει.
14: Λοιπόν, πάμε στα 21.
15: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
14: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
15: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
16: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
17: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
18: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
19: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
20: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Είναι απ' έξω!
21: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
20: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
21: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
22: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Hi, I'm Ray. This is my song. He's listening to Athens.

0: 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μικρό παράθυρο αισιοδοξίας στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος. Σε μία Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουμε στην πρωτεύουσα την Κυριακή, λόγω διεξαγωγής του ιστορικού ράλι Ακρόπολης. Χήμαρος ο Χαβιέ Μπαρδέμ στις Κάνες. Ο Σταρ μίλησε για την τοξική αρενοπότητα, τη βία κατά των γυναικών και τη διεθνή πολιτική σκηνή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές με ως 26 βαθμούς. Τοπικές βροχές με ως 25 βαθμούς αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Σε ρυθμούς Final Four χορεύει σήμερα η Αθήνα. Στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΑΚΑ τη Φενέρ. Ενώ στις 9 θα έχουμε το δεύτερο μεγάλο μάτς Real Valencia.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Εδώ είμαστε και προετοιμαζόμαστε για υπέροχο weekend. Στο 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Νίκος Ζώης μαζί στο μικρόφωνο. Με πολλές επιτυχίες έρχονται από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και μην ανησυχείτε για τις σημερινές και αυριανές καταιγίδες. Θα υπάρχουν πολλές. Οι μετεωρολόγοι μας προετοιμάζουν για ένα υγρό Σαββατοκύριακο. Τα αφήνω εδώ αυτό. Έχουμε avant-premiere. Για εσένα που σου αρέσουν οι ταινίες τρόμου, θα δούμε πρώτη το Backrooms. Αντέχεις? Σου έχω προσκλήσει σε 25 λεπτά από τώρα και θα σου πω αναλυτικά για την ταινία. All right. Ναι, σε ρυθμούς Final Four. Ένας χαμός γίνεται, έτσι από ό,τι παρατηρώ και στα social media. Πολλοί γράφουν πολλά και διάφορα. Τα αφήνω στην άκρη να σας πω την κίνηση. Κολλημένη είναι η λεωφόρος Ηρακλείου από την Αττική Οδό έως τη Νέα Ιωνία. Η λεωφόρο Κηφισίας στο Υγεία και τους Αμπελόκηπους. Επίσης, θα συναντήσετε κίνηση Βασιλής Σοφίας από Ευαγγελισμό προς Σύνταγμα. Στη Βασιλή της Αμαλίας, Αρδιτού, Φιλολάου στο Παγκράτη. Στην Πειραιός, στο ύψος του Κεραμικού, αλλά και τη Χαμοστέρνας. Κωνσταντινούπολεως κόλλημα, επίσης αυξημένη κινητικότητα στον Κηφισό, στο ύψος της Πέτρου Ράλι, αλλά και στις Τρεις Γέφυρες. Αυτά για εσάς που βρίσκεστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητό σας. Ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν είσαι, εδώ δυναμώνεις ένταση, υποδεχόμαστε επιτυχίες από Catch Eye, Miley Cyrus, Hendrix και τον Alex Warren.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Forever Young, David Guetta, Alphaville και Ava Max στο 95,2 Athens DJ. Και τι θα λέγατε για ένα viral τραγούδι των τελευταίων μηνών που έχει ξεσηκώσει πραγματικά ολόκληρο τον πλανήτη? Βρίσκεται στο Shazam Chart σε πάρα πολύ ψηλές θέσεις, νούμερο 2, νούμερο 3, ανεποκατεβαίνει. Και είναι από έναν καλλιτέχνη από τη Ρουάντα, τον Elvin Sina, ο οποίος περίμενε χρόνια για να κάνει επιτυχία. Τελικά το AI τον βοήθησε να κάνει αυτή την επιτυχία, αν και ο ίδιος δεν του αρέσει πλέον που τον έχουν συνδέσει με το AI, όμως έχει γίνει. Αυτό είναι το The Second, από τους The Second Voice, αυτό είναι το όνομα το οποίο έχει επιλέξει ο Elvis Sina, και το τραγούδι

στο 95,2 Athens DJ. Λίγο πριν θυμηθήκαμε και την νούμερο 1 επιτυχία της Beyoncé, Crazy in Love Baby. Γεια σου Κατερίνα, η Μαριάνθη στην παρέα μας, η Σοφία, ο Γιώργος, η Μέρη, ανυπομονή για Van Premier. Οκ. Ο 95,2 Athens DJ και η Spedzos Film σε προσκαλούν στην Van Premier της ταινίας Backrooms. Είναι το φαινόμενο το οποίο τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online και έρχεται τώρα στους κινηματογράφους για να μας τρομάξει στη μεγάλη οθόνη. Αντέχεις να το ζήσεις? Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σου, και πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για να δούμε Backrooms, τη νέα πολυαναμενόμενη horror ταινία. Έρχεται σε Van Premier την 3η 26 Μαΐου, 8:30 το βράδυ, στα Village Cinema στο Athens Metro Mall, στον Άγιο Δημήτριο. Να σου πω ότι το Backrooms κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 28 Μαΐου από την Spedzos Film, ok? Για πάμε να τρομάξουμε λίγο, γιατί we want that. Ναι, λες και θα μου πεις δεν τρομάζουμε κάθε μέρα με αυτά που βλέπουμε. Okay. Backrooms σε Van Premier από το 95,2 Athens DJ και τη Spedzos Film. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952 γράφοντας πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Πέντε διπλές προσκλήσεις σε πέντε από εσάς, ενώ ακούμε Harry Styles

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
15: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
14: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
15: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
14: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
18: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
19: Τρεις εργένικες.
20: Άχρηστη.
19: Ένα μωρό.
20: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
19: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
21: Και όλα ανατρέπονται.
19: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
1: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
1: Όμως μετά από μία.
21: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
21: Ζήσης Ρούμπος.
1: Χάρης Χιώτης.
21: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάση.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
21: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
24: Μόνος του, κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
25: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
24: Ε,
25: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
24: Παίζουμε.
25: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
24: Μα...
25: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Hi, I'm Zaina and you're listening to my single Jannan.

Είναι Ζάναν Ντό στο 95,2 Athens DJ. 21 λεπτά πριν από τις 2 εδώ απολαμβάνουμε το μεσημέρι Παρασκευής. Και με τις ομπρέλες, ναι, και με τα διάβροχα που διάβασα προτείνεται αύριο για τη συναυλία των Iron Maiden. Όποιος θα βρεθεί και όπως θα πάει. Με αδιάβροχο λέει, όχι με ομπρέλες, γιατί δεν μπορείς να πάρεις τώρα μέσα στο στάδιο χιλιάδες ομπρέλες. Δεν θα βλέπει κανένας τίποτα στη σκηνή και έχουν απόλυτο δίκιο. Από την άλλη, έχουμε Final Four. Ξεκινά απόψε, το ξέρετε αυτό. Και αν έχεις Nova, Final Four και πίτσα. Έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις αυτό το μοναδικό exclusive Nova Deal. Απολαμβάνεις εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή, παρακαλώ πολύ, της Pizza Fan. Μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις αυτό το υπέροχο deal. Φυσικά μαθαίνεις περισσότερα μπαίνοντας στο nova.gr. Πάμε να θυμηθούμε την πιο επιτυχημένη τραγουδίστρια που έχει κερδίσει το βρετανικό X Factor πριν από 20 χρόνια, Leona Lewis. Αυτό είναι το Bleeding Love.

0: Lily Good and the Brick Prayer in C στο υπέροχο remix του Robin Schulz στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης θα μαζί σας στο μικρόφωνο. Αυτό το υπέροχο μεσημέρι Παρασκευής. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν πάμε για μπάνιο. Θα έχει καταιγίδες, θα έχει βροχές. Τι να κάνουμε, ένα Σαββατοκύριακο off από τη θάλασσα. Θα μου πεις, ολόκληρο καλοκαίρι έχουμε μεγάλη μπροστά μας. Θα λιώσουμε στις θάλασσες. Να περάσετε καταπληκτικά ό,τι και αν κάνετε. Συναυλίες παίζουν, πάρτι παίζουν. Είναι ένα υπέροχο weekend. Ελπίζουμε να το επιτρέψει ο καιρός και να γίνουν όλα θαυμάσια. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα, εμείς στις 12 το μεσημέρι. Μένετε εδώ με πολλές επιτυχίες. Έρχεται στις 2 κοντά σας ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
3: Τις κουρτίνες.
2: Μπράβο. Μπράβο.
4: Πώς το ξέρεις?
2: Τι γίνεται?
3: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
2: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
3: Το πάντα.
4: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
2: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Γερμανός ολέ ολέ.
10: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
10: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
9: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
11: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
12: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλλιτέχνες. καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος στη Βόλ 228. Ρέντις.
14: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
16: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Spendos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms.
2: Hello.
3: Apple. Push on the
2: curtain. Anyone there?
1: Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις. Backrooms. Η νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτη σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Καλό σας μεσημέρι.

0: πολύχρονος να ευχηθούμε στον Morrissey. Ο Βρετανός rock star έγινε 66 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές αύριο με έως 25 βαθμούς. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα, ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο μπροστά μας, αλλά ο καιρός δεν έχει αποφασίσει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Εμείς εδώ πάντως στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μεσημέρι Παρασκευής, χωρίς κίνηση στην Αθήνα δεν γίνεται. Τα περισσότερα προβλήματα αυτή την ώρα στον Κηφισό, στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Χαλκιδόνα, στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην κάθοδο, κατά τμήματα στην Κηφισίας, περισσότερο στο κομμάτι Χαλάνδρια Μπελόκηπη, γύρω από το κέντρο της Αθήνας, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Έρχονται Κριστίνα Αγγιλέρα, David Guetta και Bebe Rexha. Bruno Mars για το ξεκίνημά μας σήμερα. Ο Hugel. Τον περιμένουμε Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Τα εισιτήριά σας στο hugelathens.com.

Ρέμα και Σελίνα Γκόμες, Calm Down, στο 95,2 Athens DJ. Ξεκινάει το Final Four σήμερα. Βέβαια, το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΙΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Από χθες μέχρι και την Κυριακή μπορείτε να αγγίζετε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, να παίζετε με τους φίλους σας και να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
2: Τι?
1: Ναι. Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
2: Τι χιούμορ!
1: Μα δεν είναι χιούμορ!
2: Τι χιούμορ! Μα συγγνώμη δηλαδή!
1: Να σου πω κάτι.
2: Μιχάλη, ζήτα συγγνώμη από τις ξανθιές. Ζήτα συγγνώμη τώρα τα κορίτσια. Σε παρακαλώ, πέσε κάτω.
3: Γονιπετής.
1: Εντάξει, κορίτσια. Sorry, αλλά. Εντάξει. Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Τα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
12: Έφτασε ξανά.
11: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
12: Γκολ στη Βουδαπέστη.
11: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
12: Σκορ στη Λειψία.
11: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
12: Επί δύο.
11: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. At the starting of the week, at
13: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
14: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
19: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
20: 95,2 Athens DJ.

The Weeknd, Cry For Me, στο 95,2 Athens DJ. Και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με τον 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην πλατεία Σωμάτων στο Θησείο. Σάββατο 30 Μαΐου στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, Star DJ ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, Opening DJ Set ο Νίκος Ζώης. Η έναρξη είναι στις 6 το απόγευμα και η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη. Την Άνοιξη πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά,
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot, 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
15: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
1: Πάλι hot dog.
3: Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
18: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
14: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
18: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Ποιο Εύαμπελ. Με τα Εύαμπελ δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Εύαμπελ. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
22: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
23: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
24: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μου.
25: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
26: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
25: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αποκλεισμένα παραμένουν τα στενά του Ορμούς. Τρία εμπορικά πλοία παραμένουν υποκράτηση μετά την κατάληψή τους. Την πόρτα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα περνούν σήμερα οι 11 κυβερνητικοί βουλευτές για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Αποφυλακίζεται μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Απεσιόδοξος ο Μόμπι. Ζούμε σε πολύ σκοτεινούς καιρούς, δήλωσε ο μάγος της ηλεκτρονικής μουσικής, αναφερόμενος στην κυβέρνηση Τραμπ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Συννεφιές με τοπικές βροχές και θερμοκρασίες 26 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Σε ρυθμούς Final Four χορεύει σήμερα η Αθήνα. Βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο.
0: Sports News.

0: πίστη σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Παρασκευή 22 Μαΐου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή έρχονται Taylor Swift, One Republic, Benassi Bros, Danny, Τρενάκρια. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Playmen και Naked.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Life is simple, move your body. Magic και Marshall Jefferson εδώ στο 95,2 Athens DJ, που μαζί με τις Penzos Film σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας Backrooms. Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αν αντέχεις να το ζήσεις, στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. Θα το δείτε πρώτη την Τρίτη, 26 Μαΐου, 8.30 το βράδυ, στα Village Cinemas, στο Athens Metro Mall, στον Άγιο Δημήτριο. Πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6931-952-952 για την avant-premiere του Backrooms την Τρίτη, 26 Μαΐου. Αυτή είναι η Λωρίν και το Tattoo.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι Στεφανή, τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
8: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
16: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Τρεις εργένικες.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
17: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
20: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάση.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
11: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
22: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
23: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
0: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts.

0: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com. We're going
1: up, up, up. Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

0: Ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: En 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

τρενάκρια και Sam Wells Get Away στον 95,2 Athens DJ. Μεσημέρι Παρασκευής 22 Μαΐου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα έρθει ο Κώστας Βινάκος. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Oh yeah!

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
2: Όπου κόλλησα.
1: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
3: Μπράβο.
1: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουγκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
2: Στη Ρώμη.
1: Στην Πίζα, μωρέ.
3: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
1: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Θνητή! Σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
9: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: 95,2 Athens DJ.
10: Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Spendos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms.
2: Hello. Anyone there?
1: Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις. Backrooms. Η νέα πολυαναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φρούριο η Αθήνα λόγω του Final Four. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο. Την τρίτη ψηλότερη τιμή κιλοβατόρα στην Ευρώπη πλήρωσαν οι Έλληνες καταναλωτές το 2025. Απεσιόδοξος ο Βλάντης Ντομπρόφσκης, ο Επίτροπος έκανε λόγο για σχεδόν δεδομένο σοκ στασιμοπληθωρισμού στην Ευρώπη. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στη μία και μοναδική Ναόμι Κάμπελ. Η μαύρη γαζέλα της Πασαρέλας γίνεται 56 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές από το μεσημέρι με ως 26 βαθμούς. Τοπικές βροχές με ως 25 βαθμούς και αύριο. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος εδώ. Και σήμερα στην παρέα σας μέχρι τις 6 έχω για εσάς μόνο επιτυχίες από Ed Sheeran, Rihanna, Lady Gaga, Naughty Boy, Ina, Gotye. Ξεκινήμα με Zainab.

Naughty Boy, La La La, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι λογικό να θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά σε περίπτωση που η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, το COSMOTE 5G Wi-Fi ήρθε για να σε σώσει, για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα COSMOTE 5G Wi-Fi για να απολαύσεις γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε φυσικά τα πάντα γι' αυτό στο COSMOTE.gr.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τίποτα ρε παιδί μου, εντάξει, μου τη δίνει με τον καιρό.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, βέβαια 26 Ιουνίου θα είναι καλοκαιρία. Αν και τώρα έχουν αρχίσει και τα ταξιδάκια αυτά
2: τα μικρά.
1: Του διημέρου.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Αυτά έχουν,
1: και ξέρω που και ανεβάζουν φωτογραφίες, ναι, ναι. Στο Instagram, λένε είναι με τον κόμενό τη αυτή στη Ρώμη. Ναι. Εντάξει, και λέει, είμαστε εδώ, λένε, να δω αν θα το βρείτε. Πού είμαστε.
3: Ναι.
1: Και από πίσω είναι το Κολοσσέο και ο Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
3: Τι να κάνει, Μιχάλη, ο άνθρωπος εκεί μένει. Δηλαδή, συγγνώμη, πού να πάει.
1: Τι περιμένεις να μην σε βρούνε.
3: Ναι, συγγνώμη.
2: Έχεις δίκιο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Τι.
10: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Τρεις Εργενίδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
17: και όλα ανατρέπονται
15: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό. Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
15: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάς.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
20: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
21: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
23: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
22: Με πήραν άγνωστοι.
24: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
22: Και τελείως άγνωστοι.
25: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
22: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
26: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
27: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 95,2 Athens DJ.
28: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
4: Oh yeah! 95,2 Athens DJ. Radio.

0: Tate McRae, Sports Car 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Η Pizza Fan συνεχίζει να κατακτά την κορυφή, μεγαλώνοντας την οικογένειά της με το 106ο κατάστημα στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά ο προορισμός είναι η Αργυρούπολη, στην Λεωφόρο Κύπρου 87. Εκεί θα βρείτε τη νέα Pizza Fan. Η Pizza Fan εδώ και 30 χρόνια αποτελεί συνώνυμο των ποιοτικών υλικών και των μεγάλων γευστικών απολαύσεων σε προσιτές τιμές. Έχω για σας διαγωνισμό από την Pizza Fan. Διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca 10 τεμαχίων. Αρκεί να μου στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Νίκο, ο τίτλος ευγενίας στους άνδρες είναι λόρδος. Ποιος είναι ο αντίστοιχος τίτλος για τη γυναίκα?
3: Προφανώς δεν είναι λόρδα. Το θέμα είναι ποιο είναι.
2: Λόρδα είναι η πείνα.
3: Ας πούμε κοντέσα.
2: Όχι ρε εσύ, η lady, lady, η lady. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βασίλη, ποια είναι η συγγραφέας του βιβλίου Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ?
3: Δεν έχω ιδέα.
2: Η Άννα Φρανκ.
4: Το αγόρι παιδιά τώρα με την
3: Αυτό είναι ακριβιά τα αλήθεια.
2: Βασίλη, εσύ κέρδισες, τι να κάνουμε. 100 ευρώ μετρητά για τον Βασίλη.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Σπούτ! Από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God! Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδι.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
16: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
17: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
16: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
19: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: 95,2 άθελα.

ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, τα 30 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Από τον 97 νέα.

0: σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μικρό παράθυρο αισιοδοξίας στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος. Σε μία Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουμε στην πρωτεύουσα την Κυριακή, λόγω διεξαγωγής του ιστορικού ράλι Ακρόπολης. Χήμαρος ο Χαβιέ Μπαρδέμ στις Κάνες. Ο Σταρ μίλησε για την τοξική αρενοπότητα, τη βία κατά των γυναικών και τη διεθνή πολιτική σκηνή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές με έως 26 βαθμούς. Τοπικές βροχές με έως 25 βαθμούς αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Σε ρυθμούς Final Four χορεύει σήμερα η Αθήνα. Στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΑΚΑ τη Φενέρ. Ενώ στις 9 θα έχουμε το δεύτερο μεγάλο μάτς Real Valencia.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας μέχρι και τις 6. Και αν έχετε πεινάσει, αν έχετε διψάσει, αν έχει αδειάσει το ψυγείο, στο Box Delivery App θα βρεις τα πάντα. Χιλιάδες προσφορές, ένα συν ένα, μενού 5 ευρώ, κόμπο προσφορές και problem solved. Ξεκίνα και εσύ τις παραγγελίες σου, μάζεψε πόντους σε κάθε μία και εξαργύρωσέ το σε ευρώ για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Έρχονται επιτυχίες, θα ακούσουμε Coldplay, Kato, Molly Ray, Britney Spears, Bad Bunny, ξεκίνημα με David Guetta, Upside Down.
4: Hey, it's David Guetta.
5: Yes!
6: DJ, Upside Down.
7: 95,2, Athens DJ.

2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Χάργη και Ομνία με το Άρια στο 95,2 Athens DJ. Ετοιμαστείτε, το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικού πάρτι στην Πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. Σάββατο 30 Μαΐου οι Dance Masters στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος, Opening DJ Set Νίκο Ζώης, έναρξη 6 το απόγευμα, είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
3: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Γερμανό ολέ, ολέ.
9: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
9: Και θα προδώσεις το θρηλυκό καρκαλέτσι?
8: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
10: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
14: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
15: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
14: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
15: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
14: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
16: Athens DJ. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
18: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
20: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
21: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
19: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

I adore you στο 95,2 Athens DJ που υποδέχεται τον Χιούγκελ στην Αθήνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hugelathens.com. Ο Χιούγκελ στην Αθήνα για ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows της χρονιάς. Το event αυτό θα πραγματοποιηθεί φυσικά στο εμβληματικό ανοιχτό Θέατρο Βράχων στην Αθήνα σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Ο 95,2 Athens DJ και οι Spencer's Film σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας Backroom. Στο φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online, έρχεται στους κινηματογράφους. Δείτε το πρώτο σε avant-premiere αυτή την Τρίτη 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Villa Cinema στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Αν θέλετε να βρεθείτε εκεί μαζί μας, μου στέλνετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber στο 6931 952 952. Γράφετε πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
4: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
4: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
4: Τέλεια, μαζί, μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα. Με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
11: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: 95,2
15: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
14: για την Αθήνα.

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Spendos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms.
2: Hello?
3: Paco, push on the
2: curtain. Anyone there?
1: Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις. Backrooms. Η νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτη σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Villa Cinemas στο avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Villa Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες

0: νοημοσύνη. Μέχρι και το 90% των παραβάσεων που καταγράφονται είναι λάθος. Θα σπάσει όλα τα ρεκόρ η εταιρεία SpaceX του Elon Musk. Ετοιμάζεται να ενταχθεί στο χρηματιστήριο, στοχεύοντας σε κεφάλαια 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Πολύχρονος να ευχηθούμε στον Morrissey. Ο Βρετανός rockstar έγινε 66 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές αύριο με έως 25 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Dolly Varna στον 95,2 Athens DJ.
5: Okay. Και πρακτικά δηλαδή ήδη ξεκίνησε αυτό το Σαββατοκύριακο, το πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο της Άνοιξης, για να μην ξεχνιόμαστε, που σημαίνει από το επόμενο θα μπούμε στο καλοκαίρι. Καλά, δεν του πολύ φαίνεται τώρα, αλλά καταλαβαίνετε. Η κεντρική ιδέα αυτή είναι, γίνονται πραγματάκια στην Αθήνα και, ποδόσφαιρο λέω, και μπάσκετ έχει και συναυλίες έχει αύριο και τα πάντα έχει, από όλα έχουμε και κίνηση έχει αυτή την ώρα βέβαια, εννοείται, αυξημένη στην Εθνική από ό,τι βλέπω, στο κέντρο του Πειραιά, Αττική Οδός, από τον κόμβο μεταμόρφωσης δυτικά μέχρι το Γέρεκα. Κέντρο Αθήνας. Παραδόξως δεν έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα η Κηφισίας, λόγω ΆΚΑ. Έχει γίνει η τροχιά και κάνει πολύ καλή δουλίτσα εκεί από ό,τι φαίνεται. Και εμείς κάνουμε πολύ καλή δουλίτσα εδώ με επιτυχίες. Second Voice έρχεται, Shakira, Alex Warren, The Weeknd. Και νούμερο 1 χτες. Ψηφίσατε μία ακόμα φορά στην κορυφή. Golden.

Flying Up, Up, Up, νούμερο 1. Χθες ψηφίσατε Hendrix Golden. Για να δούμε σήμερα, που σήμερα ειδικά πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατό αυτό που θα ψηφίσετε. Γιατί ξέρετε, Παρασκευή, και την Παρασκευή τι κάνουμε? Έχουμε το πιο δυνατό top 13 όλη τη εβδομάδα. Χάρη σε εσάς, ελπίζω. Ψηφίσετε και διαμορφώνετε το σημερινό top 13 με ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν, αν θέλετε φυσικά, στο Viber τώρα. 6931-952-952. Πείτε μου, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι μέχρι τις 7 που

0: Και το καινούργιο Top 13. Σήμερα βλέπω γενεθλία και το νούμερο 1 τενίστα όλων των εποχών, ίσως που πλέον μένει μόνιμα στην Αθήνα, Novak Djokovic, στα 38. Αλλά και δύο top models έχουν γενέθλια. Katie Price, 47, Naomi Campbell, 55.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Young και Messi, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. It's 3 cents Paloma Season. 24 Μαΐου, Αργεντίνα με Αντώνης, μην το χάσετε. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση. Πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Απολαύστε υπεύθυνα. Έχουμε όμως και εβδομάδα Μαρόκου 2026. Η καρδιά του Μαρόκου συνεχίζει να χτυπά στην Κηφισιά. Εβδομάδα Μαρόκου 2026 μας περιμένει στο ιστορικό Άλσο στην πόλη. Μια αυθεντική εμπειρία γεμάτη αρώματα, χρώματα, γεύσεις, μελωδίες από το μαγευτικό Μαρόκο. Μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου, μια μοναδική πολιτιστική και καλλιτεχνική γιορτή. Είσοδος ελεύθερη.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Cry For Me Like I Cry For You, The Weeknd. Δεν χρειάζεται κανένας να κλαίει. 95 κομμάτια θες DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ζαρτό, φοβερές κρέμες. Υπογράφει μια εμπειρία καθημερινής πολυτέλειας η Ζαρτό και προστασίας για την επιδερμίδα. Gold Cream έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια. Είναι ό,τι πρέπει για την αφυδατωμένη επιδερμίδα, βοηθά στη μείωση της εμφάνισης των ρητίδων, αλλά και για την απόλυτη καθημερινή ασπίδα. Sun Protection Cream SPF 50+. 5 φίλτρα έχει και τιτάνιο. Και οι δύο κρέμες από τη Ζαρτό γίνονται δικές σας. Θα τις κερδίσετε στο επόμενο ημίωρο. Ερώτηση, τρεις πιθανές απαντήσεις. Σήμερα το θέμα μας είναι η Ναόμι Κάμπελ που έχει γενέθλια.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ζέινα, Χαμίμπι, Ζανάντο, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Περισσότερο άντρας αισθάνεται ο Travis Kelce όταν είναι δίπλα στην Taylor Swift, τουλάχιστον αυτό λέει ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του το περασμένο weekend. Όχι μόνο αυτό, όπως λέει, δοκιμάζω φαγητά που δεν είχα τολμήσει να δοκιμάσω ποτέ στο παρελθόν. Η Taylor, λέει, είναι καταπληκτική μαγείρισα. Πάντα βρίσκει χρόνο να ετοιμάζει συνταγές για όλη την οικογένεια. Ειδικά το ζυμωτό της ψωμί και οι τάρτες της είναι τέλειες. 200 κιλά τον βλέπω να τον κάνει τον αθλητή η Taylor. Here we go. 95,2 Κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ψέματα που λέτε εσείς οι άντρες για το αυτό.
2: Για το αυτό,
1: για το αυτό.
3: Ναι.
1: Δεν δυσαρεστήθηκε ποτέ καμία μαζί του.
3: Εννοείται.
2: Ναι, καμία. Ποτέ.
3: Σε παρακαλώ.
2: Αλήθεια, τσεκ.
3: Τσεκ. Το έχουμε, άλλο.
1: Δεν το έχω μετρήσει ποτέ.
2: Αλήθεια, τσεκ.
3: Όχι, εντάξει.
2: Μικρή.
3: Αναδεκαετίες.
2: Μικρή. Το ίδιο είναι, δεν αλλάζει αυτό.
3: Όχι, βέβαια.
2: Βέβαια, το ίδιο είναι.
1: Όχι, παίρνει, μπορεί.
2: Μετά τα 25, όχι.
1: Αλήθεια, σταματάει.
3: Και πιο ύστερα μπορεί να στρίβει λίγο ή τα αριστερά τα αριστερά.
2: Ή να πέσει.
3: Ωδε. Αυτά εσύ, δικά σου θέματα.
2: Υπάρχουν κάποια, μην αγχώνεσαι, ξέρω. Βέβαια. Τώρα έχει βγει ένα καινούριο.
3: Μάλιστα, δεν με νοιάζει.
2: Το έχω δοκιμάσει.
3: Το έχεις δοκιμάσει.
2: Ναι, γιατί ήμουνα στο πείραμα.
3: Α, έπαιρνες λεφτά.
1: Δεν το έχω φωτογραφίσει ποτέ.
3: Σωστό αυτό.
2: Όχι.
3: Εγώ όχι.
1: Ποτέ.
3: Όχι.
1: Ούτε μία φορά.
3: Έχεις κάτσει και έχεις φωτογραφίσει το.
2: Μα δεν σου στέλνουν στο Instagram συνέχεια.
3: Ναι, αλλά δεν μου στέλνουν το δικό μου, το δικό τους μου στέλνουν. Έλα, με τρελαίνεις.
2: Σου στέλνουν το δικό τους και
3: μου έχεις στείλει εσύ το δικό σου. Παιδιά.
1: Παιδιά, ντροπή.
3: Θα στο στείλω.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τεράστιο.
2: Τροπέσκο, κλείσει την εκπομπή. Βάλε τραγούδι.
1: Εγώ τα λέω, τα
2: λέω.
3: Εγώ δεν αισθάνομαι κάτι.
2: No comment.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Γερμανός ολέ ολέ.
6: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
10: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
9: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lor στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lor. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Alex Warren, Ordinary 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία για την Αθήνα, φοβερό δώρο. Ζαρτό που υπογράφει εμπειρία καθημερινής πολυτέλειας με αυτή τη φοβερή κρέμα. Gold Cream έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια. Και την άλλη την κρέμα, Sun Protection Cream SPF 50 και οι δύο θα γίνουν δικές σας. Γενέθλια σήμερα η Naomi Campbell, όπως έλεγα και πριν, είναι η μία από τις top 5 supermodels που καθιέρωσαν άλλωστε και την κατηγορία τη λέξη supermodels. Naomi, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Kate Moss, Claudia Schiffer. Ίσως τελικά τώρα που το σκέφτομαι να μην είναι μόνο 5 τα μεγαλύτερα μοντέλα όλων των εποχών. Είναι τα κορίτσια λοιπόν που συνεργάστηκαν με τους μεγαλύτερους σχεδιαστές και οίκους μόδας. Αλήθεια, κορίτσια και αγόρια εκεί έξω, τι ζώδιο είναι η αγαπημένη Naomi Campbell? Α είναι Ταύρος, Β είναι Εγώκερος ή Γ είναι Δίδυμος? Αν ξέρετε, αν υπολογίσατε σωστά, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber να βγούμε στον αέρα και να κερδίσετε 69-31-952-952. Τι ζώδιο είναι η Naomi Campbell? Α, Ταύρος, Β, Εγώκερος ή Γ, Δίδυμος?
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο βασικά. Τι κάνεις, Έλενα?
1: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, είναι έρχεται Σαββατοκύριακο, γιατί να μην είμαι μια γάλα?
1: Όλοι έτσι είμαστε.
0: Δεν δουλεύουμε από ό,τι κατάλαβα, θα ξεκουραστούμε.
1: Όχι.

0: είναι.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Θα ξεκουραστούμε, θα κουραστούμε περισσότερο. Γιατί καμιά φορά ξέρει, παίζει και αυτό. Άμα έχει οικογένεια, παιδιά, όλα τα σχετικά. Ναι.
0: Αυτό.
1: Α, θα κουραστεί περισσότερο, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είσαι από αυτέ κι εσύ. Κατάλαβα.
0: Είμαι από αυτέ.
1: Άρα σου αξίζουν δύο πολύ καλέ κρέμε να τι κερδίσει.
0: Μακάρι.
1: Τι ζώδιο είναι, αγαπημένη Ναόμι Κάμπελ? Ταύρο, εγώ και ή δίδυμο?
0: Δίδυμο.
1: Τρελαίνομαι να κάνω αυτή την ερώτηση τη μέρα που αλλάζει το ζώδιο. Από χτες αλλάξαμε. Ναι, είναι δίδυμος. Έχεις κερδίσει να περάσει ένα καταπληκτικό weekend.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
12: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
13: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
15: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο το 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
17: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
1: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε.
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
22: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
23: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
24: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
23: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
24: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
25: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
26: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: ακούτε. Και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
2: Okay. Σε ρυθμό Final Four η Αθήνα, φυσικά κίνηση αυτή την ώρα. Υπομονή σε εσάς που βλέπω να είστε στο αυτοκίνητο, όπως η Νίκη, ο Γιώργος, Εύα, Αναστάσης, Πέννη, Χριστόφορος, Αντωνία, Αριστεία. Καλησπέρα στο Σπύρο που ετοιμάζεται για βόλτα. Για βόλτα ετοιμάζεται και η Ελευθερία. Εντελώς διαφορετική όμως βόλτα από τη βόλτα του Σπύρου, φαντάζομαι. Μυρτώ, καλησπέρα, Φωτεινή, Άγγελος, Νικόλας, Αλεξάνδρα που διαβάζει. Καλό διάβασμα και υπομονή για τα παιδιά που διαβάζουν. Ξεκινάνε και εξετάσεις την ερχόμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Όλους που κάνατε το σημερινό Top 13, πραγματικά power, θα δείτε τι εννοώ. Ξεκινάω αμέσως τώρα με Show Me Love στο
0: νούμερο 13.

0: Μπαμ, μπαμ, Τζαμέικαν, μπαμ, μπαμ, όχι οτιδήποτε. Χιούγκελ στο νούμερο 11. Χιούγκελ, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Βύρωνα. Εισιτήρια στο hugelathens.com. Χιούγκελ in Athens με χορηγό επικοινωνίας. Το 95,2 Athens DJ για πρώτη φορά στην Ελλάδα, λοιπόν. Το εντυπωσιακό Κηφισιά Jump 2026. Φέρνει τα άλματα εκτός σταδίου στην καρδιά της Κηφισιάς. 22-23 Μαΐου, Άλσος Κηφισιάς, κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες από όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε ένα μοναδικό διεθνές meeting άλματος επικοντό και άλματος εις μήκος, γεμάτο θέαμα, δυνατές συγκινήσεις. Είναι μια συνδιοργάνωση του Δήμου Κηφισιάς και του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς, είσοδος ελεύθερη.
1: Νούμερο 10.

0: I just might. Bruno Mars σήμερα στο νούμερο 8. Εδώ στο top 13 το ψηφίσατε. Πλέον ένας δρόμος εκεί στο Las Vegas ονομάζεται Bruno Mars Drive. Την τελετή του ονόματος τέλος πάντων την έκανε ο δήμαρχος αλλά και ο κυβερνήτης της περιοχής μαζί με τον Bruno φυσικά, που αποκάλυψε και τι μήνυμα του έστειλε ο πατέρας όταν έμαθε ότι έδωσαν σε δρόμο το όνομα του γιού του και μάλιστα σε δρόμο στο Las Vegas. Είμαι πολύ περήφανος για σένα, γέ μου. Please, στείλε λεφτά. Ωραίος ο παπάς. It's 3 cents Paloma season. Μη χάσεις. 24 Μαΐου, Αργεντίνα με Αντώνης, ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαστική γεύση, πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Νούμερο 7.
2: Hey, it's David.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: This turns 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: These beautiful things that are.
1: Okay.
2: Από το νούμερο 13, Wiz DMC Show Me Love, Milky, David Guetta, Just The Way You Are, στο 12, 11, Bam Bam, Jamaica, Bam Bam, Hagel, Dara, Bangaranga στο νούμερο 10, Magic Muscle, Jefferson, Life Is Simple, Move Your Body στο 9, 8, ψηφίσατε I Just Might, Bruno Mars, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone στο 7 και Benson Boone, Beautiful Things στο 6, Benson Boone, ο οποίος πήγε στο γάμο του κολλητού του, ντυμένος νύφη, εντάξει, προφανώς για να τον τρολάρει. Και φυσικά οι φωτογραφίες και το βίντεο έχουν γίνει viral. Τελικά ο γάμος έγινε με την κανονική νύφη, βέβαια. Και ο Μπούν τραγούδησε για τους νεόνυφους. Ήταν και κουμπάρος άλλωστε. Anyway, ας τα αφήσουμε αυτά με τους κουμπάρους και τις κουμπάρες, γιατί έχουμε New Music Friday. Σήμερα Παρασκευή σας έχω όλο καινούργιο από Playman και Ελένη Φουρέιρα του Λουμ.
3: 95,2 FM's DJ. Νέο.

0: Playman, Ελένη Φουρέιρα του Λουμ. Άλλη μια συνεργασία Playman με Ελένη στα φωνητικά. Ισπανόφωνο τραγούδι αυτή τη φορά, εντελώς καλοκαιρινό και αφιερωμένο μάλιστα στο Τουλούμ, το μεξικάνικο σούπερ τουριστικό θέρετρο. Είναι η Μύκονος βασικά του Μεξικού. Έχει βασικά φάτσα την Καραϊβική, ωραίο μέρος. Θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς όλο το χρόνο. Είναι 365 μέρες βασικά το χρόνο καλοκαίρι εκεί στο Τουλούμ.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, τα 3.

0: 92,2 Athens DJ. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Γερμανός ολέ ολέ.
2: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
1: Ναι Στεφανή, τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
0: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
7: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι?
9: Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
0: Ναι.
14: νέο T-Roc. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
15: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
16: Athens DJ.
15: Νούμερο 5.

0: Summerling in και Cyril. Πάρα πολύ ψηλά σήμερα. Στο νούμερο 4 το ψηφίσατε. Ο 95 κομμάτι άθεση DJ και Spendos Film σας προσκαλούν σε μια van premiere μιας φοβερής ταινίας Backrooms. Ένα φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online. Νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία Backrooms. Το βλέπετε πρώτη. Van premiere από το 95,2 Athens DJ την Τρίτη που μας έρχεται, 26 Μαΐου, 8:30 το βράδυ. Village Cinemas Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Αρκεί να μου στείλετε τώρα. Μήνυμα στο Viber. 6931-952-952. Γράψτε πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. Πρεμιέρα και ονοματεπώνυμο. 5 από εσάς κερδίζουν διπλές προσκλήσεις. Όλοι οι νικητές ενημερώνονται φυσικά με απαντητικό στο Viber.
1: Νούμερο 3.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
6: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billy. Σποτ από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκω την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα. Χαθήκαμε, Μακί!
10: Και τελείως άγνωστη.
13: Πολλά, σενιόρ Μακίς.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
17: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
20: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
21: Ανησυχία. Αυτός ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
22: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
23: Athens DJ.
22: Νούμερο 2.

0: Και το Weekend ξεκίνησε με BB Rexha Faithless New Religion στο 5. 4. Stumbling in Cyril. 3. Damiano David Next Summer. Και Ina Caliente στο Amor στο νούμερο 2. Αύριο σας περιμένω όλους, όλες στις 12 ακριβώς. Με ολοκένουργιο Top 30 εδώ στο 95,2 Athens DJ. Όπως κάνουμε άλλωστε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Κυριακή 3 με 5 παρεπιπτόντως. Έρχεται η Ιλιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα δικά σας τραγούδια Viber on the go. Σας αφήνω με το νούμερο 1 της Παρασκευής και του Weekend.
1: Νούμερο 1.
2: It's David Guetta.
3: Yes!
1: DJ Upside Down. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Τώρα, γιατί είναι Παρασκευή και δεν έχει καθόλου κίνηση στους δρόμους. Αν κάποιος συμβαίνει κάτι που δεν το ξέρω, αν κάποιος μπορεί να μου το εξηγήσει. Καλησπέρα, είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go, είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12, παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber, στο 6931952952. Περιμένω τα μηνύματά σας, θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Γιατί δεν γίνεται κάτι στους δρόμους, γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση όταν εγώ ερχόμουν και τώρα δεν έχει. Πιο πολύ όμως θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Τζορτζίνα και θα ήθελα να ακούσω το Blessings από Calvin Harris. Ευχαριστώ, φιλάκια σε όλους.

0: The Fade of Ophelia, η Taylor Swift εδώ στο 95,2. Athens DJ, η Taylor είναι ακόμα στην Αθήνα. Η Lil Collins είναι στη Μύκονο. Είναι ηχητικό να μας στείλουν στο Viber. Λοιπόν, σε λίγο έχω να σας δώσω προσκλήσεις για Avant Premiere, για το Backrooms, την πιο πολύ αναμενόμενη horror ταινία. Σε λίγο αυτό, τώρα πάω στο Viber γιατί θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Μαρία και θα ήθελα να ακούσω το Let Me Be. Όπως πάντα. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Μαρία μου, να το ζητάς, γιατί όλοι θέλουν να ακούσουν αυτό το κομμάτι. Είναι αλήθεια. The Second Voice.

τραύμα. Αυτό το τραγούδι που είχε γράψει ο Justin Timberlake όταν λένε τον είχε απαντήσει η Britney Spears. Εμείς έχουμε διπλές προσκλήσεις όμως. Έχουμε avant-premiere που θα σας αρέσει πολύ. Η νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία, το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online, έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Εσύ αντέχεις να το ζήσεις μαζί μας. Τρίτη 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στο Village Cinema στο Athens Metro Mall. Στον Άγιο Δημήτριο θα μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε πρεμιέρα. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας. Μόνο οι τυχεροί κάθε φορά ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber. Επίσημα η ταινία στις αίθουσες από 28 Μαΐου από την Spendus Film. Okay. Και θέλω τώρα ένα

0: I want to get naked with you. Εδώ στο 95,2 Athens DJ και ανάρτηση έχει κάνει η Lily Collins για τη Μύκονο. Λέει, ας κάνουμε αυτή τη σεζόν του Emily in Paris την πιο απίστευτα ξεχωριστή. Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει, μάλλον θα τελειώσουν 26 Μαΐου, αλλά η Lily θα μείνει και για διακοπές. Τώρα θα μείνει στη Μύκονο, θα πάει σε άλλα νησιά, θα έρθει στην Αθήνα. Δεν το ξέρω, τη συμπαθώ πάρα πολύ, μου αρέσει. Πολύ ταλαντούχα. Και είναι η κόρη του Phil Collins. Αυτό δεν το ήξερα, το έμαθα σήμερα. Η Βρετανοαμερικανίδα. Λοιπόν, στο Viber, στο 69-31-952-952, ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαι η Βασιλεία και θα ήθελα να ακούσω το Girls Like με feat τη Zara Larsson. Ευχαριστώ πολύ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου, Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις, μωρέ?
4: Τίποτα, τίποτα, τα μοιράσω καθένας.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be fitter.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρο Στιβών 228. Ρέντις.
9: Τρεις εργενίδες. Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάση.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
15: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: 95,2 Athens DJ.
16: Είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: πόσο μου αρέσει Duffy. I will never be your stepping stone throwback. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Αλή επιστρέφει επίσημα με ένα νέο ντοκιμαντέρ. Έχει ανακοινώσει η πλατφόρμα Disney Plus, όπου θα δούμε τα πάντα, την απότομη άνοδό της στη φήμη, την εξαφάνισή της, και θα μάθουμε για την πραγματική απαγωγή της. Πραγματικά είναι υλικό για ταινία όλο αυτό, ή μάλλον ντοκιμαντέρ, όπως θα το δούμε.
1: Γεια σου Ηλιάνα, είμαι η Νικολένια και θέλω να βάλεις το Άβιτσι Απατσό για την αδελφή μου.
0: Νικολένια, Ροζέ και Μπρούνο Μάρς.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ μου. Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική. Θα μας τριάσει ο Λεωστάβρος. Ναι!
3: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, Charlie. Thank you, Charlie.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
12: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
13: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
12: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. So
16: wake me up. Wake up, wake up. Wake up. Wake up.
5: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Έλα ρε Κωνσταντίνε.
17: Παρακαλώ.
2: Έλα, καλημέρα, δεν ξέρω τα, πού είσαι, στον Εύρο είσαι.
17: Στον Εύρο, στον
2: Εύρο. Ωραία, από την Αθήνα, 95,2 Athens DJ, χρόνια πολλά αγόρι μου.
17: Ω, Μιχάλη, εσύ είσαι.
2: Ναι, ναι, αυτός είμαι.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λέει εδώ, 85 μέρες σου έχουν μείνει. Λέει πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδελφή σου, την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε. Άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
18: Πού ήταν στο φυλάκιο?
2: Άντε καλέ.
19: Κάπου αλλού ήταν.
2: Δεν άκουγες.
18: Καλλιόπι.
2: Τουαλέτα.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ. We're going up. Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησίο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Παρασκευής, 22 Μαΐου, εδώ στο μεγάλο της Αθήνας, Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Λίγο μπορεί να βρέξει. Αύριο θα φυσάει και αρκετά, θερμοκρασία από 19 μέχρι και 26. Βαθμός Κελσίου την Κυριακή δεν θα βρέξει. Είναι αλήθεια. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς. Πράγμα που σημαίνει παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε, που αλλού στο Viber, στο 69 31 952. Άλλη μια νύχτα που είμαι εδώ για να ακούσω τη φωνή σας.
6: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι η Χριστίνα. Θέλω να αφιερώσω τον Μπαγκαράγκα στις κόρες μου, την Νικολένια και την Εφέλη, με πολύ πολύ αγάπη από τη μαμά τους. Φιλάκια.
5: Μπαγκαράγκα είναι η Ντάρα.

0: η Ζέινα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Άνοιξη και η πόλη γιορτάζει. Σε περιμένει στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Γιορτάζουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ένα επικό πάρτι στην Πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. Σάββατο 30 Μαΐου, Dance Masters. Star DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set από τον Νίκο Ζώη. Όλα ξεκινούν στις 6 το απόγευμα και η είσοδος είναι ελεύθερη. Είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber.
1: Καλησπέρα, Ελιάνα. Είμαι με τα κορίτσια μου εδώ, την Έλσα και την Έρικα. Εγώ είμαι η Βάλερη και θέλουμε να ακούσουμε το My System από τη Eurovision, το τραγούδι της Σουηδίας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό

0: στον 95,2 Athens DJ. Μετά που συνελήφθη η Britney Spears, επειδή είχε πιει αλκοόλ ενώ οδηγούσε, είχε μια αποχή από τα socials. Τώρα ξαναεμφανίστηκε. Ήταν χθες ή προχθές. Δεν την ακολουθώ, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν θέλω να το υποστηρίζω αυτό. Είναι σαν να τις λέμε ότι όλα πάνε καλά, ενώ στην ουσία δεν πάνε. Τώρα έχει διαρρεύσει το βίντεο με το αλκοτέστ. Είναι το βίντεο που δεν θέλει ο Justin Timberlake, το δικό του, να διαρρεύσει. Τώρα σκέφτομαι ότι έχουν βρεθεί κατά κάποιο τρόπο οι δύο τους πάλι σε παρόμοια φάση.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, βραδάκι Παρασκευής, εμείς εδώ από Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα από Σέρες, και θέλω να ακούσω το ακόμα αγαπημένο μου If the World Was Ending. Καλώς Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Lady Gaga, Bruno Mars.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: μας. Όταν σας τηλεφωνώ.

0: Nothing Like the First Time We Met. Τι ωραίο τραγούδι. Και αυτό και το Next Summer και γενικά το άλμπουμ, το solo του Νταμιάνο. Μου άρεσε πολύ. Βράδυ Παρασκευής. Αλήθεια, τι κάνετε? Τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο? Μου τα λέτε όλα στο Viber στο 6931-952-952.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Ιωάννα. Σ' ακούω με την κορούλα μου εδώ έτσι βραδάκι Παρασκευής. Χαλαρώνουμε παίζοντας επιτραπέζια παιχνίδια. Οπότε, αφού βρισκόμαστε σε αυτή την παιχνιδιάρικη διάθεση, θα θέλαμε να συζητήσουμε και οι δυο το Barbie Girl. Είναι ένα throwback τραγούδι, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει για βραδάκι Παρασκευής, έτσι λίγο κάτι πιο παιχνιδιάρικο. Φιλάκια πολλά!
0: Τι ωραία, και θέλω να μάθω τι επιτραπέζιο παίζετε και I'm a Barbie Girl, not, αλλά

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Ταμάμ, ξέρω.
1: Ταμάμ είναι τουρκικό.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Παιδιά, στο τσάκ το πέτυχε ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Ο 95,2 Athens DJ και η Spendos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms.
7: Hello.
8: Papo,
7: anyone there?
6: Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις? Backrooms. Η νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
9: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
10: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Uh-huh.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: 95,2 Athens DJ.

0: What a bam bam. Αυτό θα ακούσουμε Παρασκευή 26 Ιουνίου και όχι μόνο. Έχει υπέροχα κομμάτια. Είναι πολύ καλό το set του Hugel. Γενικότερα είναι πολύ καλό event. Αυτό θέατρο βράχων στο Βύρονα, το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Εισιτήρια τώρα στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας, στο 95,2 Athens DJ. Είμαι εδώ για εσάς. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber.
1: Άριος, και θέλω να ακούσω το Γιάλα Χαμπίμπι και να το αφιερώσω στην Τζορτζίνα. Ευχαριστώ.
0: Βάνκο,

0: Έλα, Σανέλ, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Η Ιωάννα μου λέει ότι παίζουν ναυμαχία, φιδάκι και παζλ. Φιδάκι παίζαμε κι εμείς παλιά. Τι μου θύμισες τώρα. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω λίγο για το τέταρτο πανόραμα ταινιών μικρού μήκους της εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. Περισσότερες από 50 ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, σπουδαστικές και animation παραγωγής από το 24 μέχρι και το 2026. Στρογγυλή τράπεζα την Κυριακή 24 Μαΐου από τις 12 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, με ελεύθερη είσοδο, με θέμα μεταξύ άλλων εθνική κινηματογραφία, γέφυρα με τον κόσμο, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, αφιέρωμα με τιμητικές προβολές, τελετή απονομής βραβείων διαγωνιστικού και τιμητικών διακρίσεων το βράδυ της Δευτέρας, επίσης στις 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης θα απονομηθούν βραβεία σκηνοθεσίας. Εκεί θα βρίσκεται και η ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή, όπως και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της εκδήλωσης Άλκης Σδούγκος. Θα δείτε περισσότερα στο site μας, στο adj.gr, και θα πάμε να ακούσουμε throwback. Στρωμαέ, αλλά γοντάνς.
1: Viber on the go. Hello.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έχω, Μιχάλη μου, ένα νέο ειδήλιο. Έβαλε μουσική αγωνίας, γιατί θα σου το πω.
2: Μουσική αγωνία.
1: Ναι, γιατί είναι αγωνία αυτή. Πάμελα Άντερσον και Τόμ Κρούζ είναι μαζί. Τι έχει συμβεί, παιδιά?
2: Έλα, ρε.
1: Ναι. Μάλλον είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.
2: Κάπου αυτοί σε κάποιο καπί συναντήθηκαν.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
0: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
0: Κάθε μέρα μόνο επιτυχίες. 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Κάθε μέρα.

0: 92,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Βράδυ Παρασκευής 22 Μαΐου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Σαββατοκύριακο μπροστά μας έχει μια πιθανότητα βροχούλας πάλι, αλλά θα έχει και ήλιο. Όλα θα τα ζήσουμε μέσα σε δύο μέρες από ό,τι φαίνεται. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε στο 69 31 952 952. Ακούω τη φωνή σας.
6: Καλησπέρα Ιλιάνα, θα ήθελα να ακούσω το I Adore You. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους και καλή ακρόαση.

0: Suona Time. BTS εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα εμφανιστούν μετά από 5 χρόνια στα American Music Awards. Έχουν συνολικά κερδίσει εκεί 12 βραβεία. Για την ακρίβεια, το 2021 έγιναν το πρώτο ασιατικό συγκρότημα που κέρδισε τον τίτλο του καλλιτέχνη της χρονιάς. Έχουν και τώρα υποψηφιότητα με το τραγούδι τους Swim. Στην ίδια κατηγορία είναι υποψήφιο και το Dracula με τη συμμετοχή της Jennie, των Blackpink. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είναι η ώρα που επιστρέφω στο σπίτι. Θα ήθελα να ακούσω της Dua Lipa το Training Season, αν δεν το έχεις βάλει βέβαια. Να σας το αφιερώσω. Φιλιά σε όλους. Καλό βράδυ.

0: το αγαπημένο μου. Είναι Room Full of People, I Look For You. Ο Songbird 12 to 12. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Αν ψάχνετε κάτι όμορφο για όλη την οικογένεια, κρατήστε στο μυαλό σας το West Summer Stage. Village Shopping and More, μουσική, ανοιχτός χώρος, family acts, καλοκαιρινές στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Είναι από αυτές τις βόλτες που ξεκινούν απλά και γίνονται εμπειρία. Village Shopping and More, Λεωφόρο Στιβών 228. Ρέντις, η Κατερίνα μου λέει μπορείς να βάλεις το Μπαγκαράγκα.
1: Γεια σου Ηλιάνα, είμαι ο Γιάννης και θα ήθελα να ακούσω το Μπαγκαράγκα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και ο Γιάννης θέλει να ακούσει την Τάρα.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέρελε.
1: Όχι, αλέρετουρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Έλα, μωρέ.
4: Δεν πειράζει.
1: Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
5: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
5: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχεις κόλληση.
1: Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναίκιο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
7: Έφτασε ξανά.
6: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
7: Γκολ στη Βουδαπέστη.
6: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
7: Σκορ στη Λειψία.
6: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
7: Επί δύο.
8: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
11: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
10: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
11: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
10: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
1: Life is simple. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Move your body, life is simple. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, Harry Styles χθες στα Ivor Novello Awards τίμησε τον Tom York, τον Radiohead, και για την ακρίβεια έκανε στην ομιλία του, είπε ότι με τραγούδι τον Radiohead ήταν που είχε την πρώτη του σεξουαλική εμπειρία. Περισσότερα διαβάζετε, βλέπετε στο adj.gr. Εγώ πάω στο Viber γιατί θέλω να σας ακούσω.
1: Αγαπημένη μου Ηλιάνα, θα ήθελα σήμερα να αφιερώσω στα φιλαράκια μου Σταυρούλα, Αλεξάνδρα και Φων το τραγούδι, το Fever Dream, ένα από τα νέα μου αγαπημένα, του Alex Warren. Καθώς τώρα πάω να τους συναντήσω, δηλαδή πάω να τους πάρω με τα μάξι. Καλή ακρόαση!

0: Teddy Swims, I lose control, αλλά για καλό λόγο. Οπότε βλέπω Emily in Paris, μου φτιάχνει διάθεση και έχω γελάσει και πάρα πολύ. Μου αρέσει και το χιούμορ της σειράς. Εντάξει, για το styling και τα ρούχα, τι να πω. Η Lily Collins είναι στη Μύκονο, γυρίσματα για το τελευταίο κύκλο της σειράς. Είναι ενθουσιασμένη με τη χώρα μας και μετά τα γυρίσματα θα μείνει για λίγο και για διακοπές, να σας πω. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα.
2: Καλησπέρα.
1: Είμαστε στο Maxi και θα θέλαμε να ακούσουμε από Rosaline το Snap.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour, επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater. So
7: wake me up. Wake up.
8: Wake up.
7: Wake up.
8: Wake up.
4: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
9: Έχω, Μιχάλη μου, ένα νέο ειδήλιο. Έβαλε μουσική αγωνίας, γιατί θα σου το πω.
2: Μουσική αγωνία.
9: Ναι, ναι, ναι, τι είναι αγωνία αυτή. Πάμελα Άντερσον και Τόμ Κρούζ είναι μαζί. Τι έχει συμβεί, παιδιά?
2: Έλα, ρε.
9: Ναι, ναι, ναι. Μάλλον είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.
2: Κάπου αυτοί σε κάποιο καπί συναντήθηκαν.
10: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι, όλοι,
4: 95,2 Athens DJ.
11: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Αλεξάνδρα και θα ήθελα να αφιερώσω στον άντρα μου τον Δημήτρη, τη Νέλη Φουρτάντο, το Say It Right.
1: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο 95,2 Athens DJ γιορτάζουν τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης για

στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Νίκο Ζόης. Σάββατο 30 Μαΐου στο Θησείο, στην Πλατεία Σωμάτων. Έναρξη στις 6 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Την Άνοιξη η πόλη γιορτάζει και σε περιμένει στο φεστιβάλ του

0: 5,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Βράδυ Παρασκευής 22 Μαΐου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για τους καινούριους να πω λίγο τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go. Μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Το τραγούδι που σας έχει κολλήσει στο μυαλό και το μουρμουρίζετε όλη η μέρα. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
2: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι ο Πάνος και θα ήθελα να ακούσω το Golden από Hand Rex. Καλό βράδυ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Γεια σου αγαπημένο μου Ηλιανάκη, είμαι η Αντιγόνη και τι θα λες να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρέα με ένα Where's my husband? Καλό βράδυ!

0: αλλά και Moth to a Flame. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση ότι ο Mick Jagger θα πρωταγωνιστήσει σε ταινία βραβευμένης Ιταλίδας σκηνοθέτηδας, της Αλίτσε Ρορβάκε. Είναι κινηματογραφική μεταφορά μυθιστορήματος της Οντρέι Νιφενέγκερ. Άρωμα γυναίκας έχει η ταινία και ο frontman των Rolling Stones θα ενώσει δυνάμεις με Dakota Johnson και η Ιζαμπέλα Ροσελίνη. Ανυπομονώ, είμαι περίεργη. Πάω στο Viber για να ακούσω τη φωνή σας επίσης.
1: Αγαπημένη Ηλιάνα, καλησπέρα. Ο μικρός Γιωργάκης θέλει να ακούσει Summer. Τι θέλουμε να ακούσουμε, Γιώργο? Το Next Summer.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποι ζώα είναι οι αγαμίδες? Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά? Οι αγαμίδες.
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν πρόκειται να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Ο Πάριας το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά.
5: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Boulevard. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: 95,2

0: Baby show me, you can calm down. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Δεν φεύγετε, γιατί στις 12 ακριβώς έρχεται ο ένας και μοναδικός Bob Sinclair, μιξάρι για εμάς. Ιδανικό ξεκίνημα, έναρξη Σαββατοκύριακου. Το οποίο εύχομαι να είναι καλό και πάω στο Viber για να σας ακούσω.
1: Viber on the go.
2: Είμαι η Ναταλία και θα ήθελα να ακούσω το Rude Boy της Rihanna.

0: 7 με 10. Καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ένα δάχτυλο στον Προκτό έσωσε τη ζωή ενός ασθενούς.
2: Μπράβο, ωραία.
1: Είμαστε στο ίδιο mood.
2: Ωραία
1: ήδη. Ο άνδρας από το Queens της Νέας Υόρκης παρουσίασε τάσεις λιποθυμίας αργά το βράδυ, επιστρέφοντας σπίτι του, εισήχθη στα επίγοντα με ρυθμό 30 παλμών το λεπτό. Τίποτα. Δεν μπορούσε να σβήσει. Δεδομένου ότι δεν είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων, έπρεπε να διενεργηθεί μια σειρά από εξετάσεις κτλ. Τότε ο γιατρός του προχώρησε σε μια προσδόκητη κίνηση. Η New York Post έγραψε πως ο γιατρός φόρεσε το χειρουργικό του γάντι, έβαλε το δάχτυλο στον Προκτό του Ντάγκ, σώζοντάς του τη ζωή.
3: Μπράβο, συνήλθε.
1: Ναι, βεβαίως. Οπότε, αν καμιά φορά επειδή σηκουράζει το βράδυ αυτό, πάρε με ένα τηλέφωνο, θα έρθω.
2: Όχι, δεν θέλω. Έλα, σε παρακαλώ. Τροπή, έσχο.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
6: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
5: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.

bringing the food. Hey, hey, hey.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh, yeah. 95,2 Athens DJ. Radio.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
2: Τι?
1: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω? Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά. Στο είπα.
2: Πολύ χιούμορ η εκπομπή.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. We were

0: 95,2
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.

0: Here we go.
1: 95.2. Κάθε μέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ψέματα, ναι, που λέτε εσείς οι άντρες για το αυτό.
2: Για το αυτό.
3: Για
1: αυτό.
2: Ναι.
1: Δεν δυσαρεστήθηκε ποτέ καμία μαζί του.
3: Εννοείται.
2: Ναι, καμία.
3: Σε παρακαλώ.
2: Αλήθεια, τσεκ.
3: Τσεκ. Το έχουμε άλλο.
1: Δεν το έχω μετρήσει ποτέ.
2: Αλήθεια, τσεκ.
3: Όχι, εντάξει.
2: Μικρή.
3: Αναδεκαετίες.
2: Μικρή. Το ίδιο είναι, δεν αλλάζει αυτό.
3: Όχι, βέβαια.
2: Βέβαια, το ίδιο είναι.
1: Όχι, παίρνει, μπορεί.
2: Μετά τα 25, όχι.
1: Αλήθεια, σταματάει.
3: Πιο ύστερα μπορεί να στρίβει λίγο ή τα αριστερά τα αριστερά.
2: Ή να πέσει.
3: Ωδε. Αυτά εσύ, δικά σου θέματα.
2: Υπάρχουν κάποια, μην αγχώνεσαι, ξέρω. Βέβαια. Τώρα έχει βγει ένα καινούριο.
3: Μάλιστα, δεν με νοιάζει.
2: Το έχω δοκιμάσει.
3: Το έχει δοκιμάσει.
2: Ναι, γιατί ήμουν στο πείραμα.
3: Α, έπαιρνε λεφτά.
1: Δεν το έχω φωτογραφίσει ποτέ.
3: Σωστό αυτό.
2: Όχι.
3: Εγώ όχι.
1: Ποτέ.
3: Όχι.
1: Ούτε μία φορά.
3: Έχει κάτσει και έχει φωτογραφίσει το.
2: Δεν σου στέλνουν στο Instagram συνέχεια.
3: Ναι, αλλά δεν μου στέλνει το δικό μου, το δικό του μου στέλνει. Έλα, με τρελαίνει.
2: Σου στέλνουν το δικό του και
3: μου έχει στείλει εσύ το δικό σου. Παιδιά.
1: Παιδιά, ντροπή.
3: Θα στο στείλω.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τεράστιο.
2: Τροπέσκο, κλείσει την εκπομπή. Βάλε τραγούδι.
1: Εγώ τα λέω, τα
2: λέω.
3: Εγώ δεν αισθάνομαι κάτι.
2: No comment.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ. DJ.
5: Life is simple.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ολυμπία, πες μου κάτι, σε ποια πόλη της Ολλανδίας υπεγράφει η συνθήκη του Μάαστριχτ?
2: Βρυξέλλες.
1: Στο Μάαστριχτ. Το λέει, η συνθήκη του Μάαστριχτ. Θανάση, πώς λέγονται τα φορέματα που έχουν πολλά λουλούδια σαν σχέδιο?
3: Λοράλ.
1: Ναι! Και μαγειρεύει και φοράει φλωράλ, όλα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.